από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του. Το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος συμφορά μου, τι με βρήκε? Μου φωνάσει μια γυναίκα.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.
1: Εμπρός. Εμπρός. Ομιλείτε παρακαλώ. Ποιος είναι?

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Roof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εβδομάδα ανακοινώσεων για τη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να φτάνει και στα 108 δολάρια. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια λειτουργίας. Λειτουργούσε ως γυροκομείο, σύμφωνα με τον πρόεδρο των νοσοκομιακών γιατρών Μιχάλη Γιαννάκο, κάνοντας λόγο για κλινική φάντασμα. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι δικηγόροι του ζευγαριού του ιατρείου παραιτήθηκαν από την εκπροσώπηση της κατηγορούμενης, περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στο σύζυγό της. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο το υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, δήλωσε αναφερόμενος στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας σε ομογενειακό ραδιόφωνο, τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, αλλά παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφορών, επανέλαβε, είναι η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Έκπληκτος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στη Βρετανία, που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ ο επικεφαλής του ΟΗΕ, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο της βίας στην περιοχή. Ο Πάπας Λέων εκτίμησε ότι οι ανησυχίες πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη, σε μια προφανή κριτική του στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά. Υπάρχει πιθανότητα στα υπηρωτικά να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες κατά τόπους νεφώσεις και την θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι μέχρι και στους 24 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστάς.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Καλή σας μέρα. 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι 29 Σεπτεμβρίου σήμερα. Όπως κάθε πρωί από νωρίς, στο μικρόφωνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης.

Μέρκουρι στα Νατήλη στις 7:22 σήμερα. Όλο και πιο αργά και όλο και πιο νωρίς δει. Ηλιοβασίλεμα στις 7:14. Η διάρκεια της ημέρας 11 ώρες και 52 λεπτά. Στο εορτολόγιο Οσίου Κυριάκου του Αναχωρητού. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού και Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Σαν σήμερα 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης επισκέπτονται στο Foreign Office των Υπουργού Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Σε συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδας. 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. 1941 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Μπάμπιαρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Σωστακόβιτς θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπιαρ. 1943 εκτελούνται ομαδικώς από τσάμιδες 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους τον τάφο τους. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον αργεντινό καρτουνίστα Κίνο. Και 1995 σαν σήμερα ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημίες που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.

απαραίτητο να πούμε βέβαια ότι με την όλη κατάσταση εξακολουθούν τα πετρέλαια να πετούν, ενώ ταυτόχρονα στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες βουτούν και ακόμη είμαστε στο Σεπτέμβριο. Έβλεπα καταγραφές από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για το χθεσινό πρωινό, ακούστε έτσι για να δροσιστούμε. Χθες πρωινές ώρες στο οχυρό Νευροκοπείου η θερμοκρασία έπεσε στον έναν βαθμό και κάτι ψηλά, 1,4, 1,8 στη Βοβούσα Ιωαννίνων, 1,8 στη Μιλιά Μετσόβου, 3,2 έδειξε το Μαυρολιθάρι Φωκίδας, 3,3 το Περτούλι στα Τρίκαλα, 3,4 η Νεάπολη Κοζάνης, 3,5 το Βαρικό Φλόρινας και 4,2 Νέος Κάφκασος Φλόρινας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχει αστεία. Όλο και κάτι καίει στην ευρύτερη περιοχή. Παναλαμβάνω, είμαστε το Σεπτέμβριο ακόμη, για να μην ξεχνιόμαστε, και έπεται συνέχεια. Είναι δεδομένο ότι θα περάσουμε έναν βαρύ στην τσέπη χειμώνα για τη θέρμανση, ανεξαρτήτως θερμαντικού μέσου, ανεξαρτήτως τι καίει ο καθένας για να ζεσταθεί. Σίγουρα θα πάρει φωτιά ο ποπός μας. Είναι ένα θερμαντικό μέσο και αυτό. Άντε τα μπατζάκια μας, για να προσέχουμε και λίγο πως μιλάμε. Και αυτό θερμαντικό μέσο είναι. Ανακοινώσεις για τα καύσιμα αύριο το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα εκκρεμεί τα του θέρμανσης, θα εκκρεμούν για τις 14 Οκτωβρίου. Μια μέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεση εκπτωτικά του πετρελαίου θέρμανσης.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις βόλτες δεξιά και αριστερά στον πλανήτη. Καλημερίζω τον Πάνο, καλή δουλειά. Καλημέρα στον Στέλιο. Το πρωινό μενού λέει σήμερα Λάρισα, Τύρναβο, Ελασσόνα και μέσω Σερβίων και μια βολτίτσα μέχρι Φλόρινα, ως κερασάκι στην τούρτα. Σε καλό δρόμο είσαι δηλαδή, καλά χιλιόμετρα να έχεις. Να στείλω καλημέρα επίσης τον Δημήτρη. Καλημέρα στη Λίτσα, στην Ευτέρπη, στον Στέλιο, στον Μάκη, στη Δήμητρα και στην Χριστίνα.

Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές σας. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο, για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.

Καλημερίζω τον Νίκο στη Νεάπολη, επίσης τον Δημήτρη, την Βάσο. Αν και στα ψηλά βλέπω Βάσο, εκεί στο Χορτιάτι αντέχει η διψήφια θερμοκρασία πρωί-βράδυ. Πάντως μια κουβερτούλα έχει αρχίσει να κυκλοφορεί. Κινείται μέσα στο σπίτι. Άλλες φορές την βρίσκεις στον καναπέ, άλλες φορές στο κρεβάτι. Έχει ζεστάνει πολύ, βλέπω στο Pforzheim στη Γερμανία. Έχει 15 τέτοια ώρα, μου λέει ο Χρήστος. Το μεσημέρι πιάνει και 28. Μπα. Αντώνη, καλημέρα. Με αγκαλίτσες και φυλάκια, λέει, θα ζεσταθούμε το φετινό χειμώνα. Πιάνει.

Μαρία, καλημέρα και σε σένα και στο Σάκη. Όντως έχετε τόσο ψηλή θερμοκρασία στη Γερμανία? Τζίτζιγκεν με 16 αυτή την ώρα. Καλώς να ορίσετε.

Λίγο ησυχία να κάνουμε, γιατί πάει για ύψο ύπνο ο Αλέξανδρος. Είναι από νυχτερινή βάρδια. Θα μιλάμε χαμηλοφόνος, μη στεναχωριές. Καλή ξεκούραση. Επίσης καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στη Νίκη. Να στείλω επίσης ευχές για καλή δουλειά στην Χρυσούλα, στον Δημήτρη, στον Μιχάλη, στην Έλλη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, στον Πάνο, στον Αλέξανδρο, στον Κλεάνθη, στη Λία, στη Σάσα, στον Κώστα, στην Ελένη, στην Όνη, στο Ρίζο. Επίσης στην Βιργινία, στον Απόστολο, στην Βίκη, στην Άννα.

0: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
1: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
5: 6:33, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, έχει 29 ο Σεπτέμβρης. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα έχουν κεντρικό τρύπα ασφαλείας λόγω Predator, καμπανάκι από αντιτρομοκρατική. Επίσης, περιφράξεις προς θρυβές με γείτονες τέλος και οργή στη Μαδρίτη, κερδοσκόπη βγείτε έξω από τα σπίτια μας, η 87χρονη που έβγαλε τους νέους στον δρόμο. Έκθεση καταπέλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνει σοβαρά κενά στον έλεγχο παρά τη μεταφορά του στην ΑΔΕ. Ο Νίκος Δένδιας ζητάει φρεγάτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ερυθρά. Ποιοι νομοί κρύβουν τα ντέρμπι της κεντροαριστεράς. Και εθνική, γιατί το Augsburg θύμισε το Wembley. 11 εκατομμύρια τηλεθεατές, σκληρή κριτική σε κλόπ και παίκτες. Στην εφημερίδα Καθημερινή, η Λερναία Ύδρα της Μυκόνου, η ενεξελίξη έρευνε στην πολεοδομία και ο ρόλος του προϊσταμένου. Στον δεύτερο όροφο το σημείο της έκρηξης, για την υπόθεση στην Πλάκα. Σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, συστάσεις από κομισιόν. Λοιπόν, καλά που μας ανοίγουν τα μάτια από την κομισιόν, έτσι. Πού να το σκεφτόμασταν ότι για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε κανένα ευρώ έπρεπε να σβήσουμε τα φώτα και να κλείσουμε τα καλοριφέρ. Αποζημιώσεις για μπαζωμένα ρέματα, σε ποιες περιπτώσεις θα πληρώνει το δημόσιο. Φρένο στα φάλτσα θέλει να βάλει η Νέα Δημοκρατία. Μια έξωση άναψε τη σπίθα στη Μαδρίτη. Επίσης βλέπω τα ενεργειακά ποτά κρύβουν κινδύνους, καμπανάκι από την Ένωση Παιδιάτρων. Στην εφημερίδα των συντακτών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε, γραμμή Βρυξελών. Υπόθεση Γκυλφόιλ, απειλές άνευ απαντήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν οριστικά από το Ιράκ ύστερα από 23 αιματοβαμμένα χρόνια. Αλέξης Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. Ισπανία, οι νέοι αγανακτισμένοι στους δρόμους για τη στέγη. Εθνική, όλοι θέλουν να τη δουν, μάχη για ένα εισιτήριο και διπλό sold out αστραπή για τα μάτς της Τούμπας κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, ομερτά για τις απειλές της Γκυλφόιλ. Πακέτο εξοπλισμών στην επίσκεψη Ρούμπιο. Νέο σκάνδαλο και με τα προγράμματα κατάρτισης.

από τον ελεύθερο τύπο τα ποσά στην τσέπη από την εξομάλυνση προσωπικής διαφοράς. Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται τα 300 ευρώ. 2.112 προσλήψεις έως τέλος Οκτωβρίου. Στην ώρα τους τα μέτρα για καύσιμα και θέρμανση. Ο αργός θάνατος στον Μπιστρό. Επιδημία λουκέτων στη Γαλλία. Υπόθεση Μαζονάκη, ακόμη μία μάρτυρας άλλαξε την κατάθεσή της. Ψηφιακή ταυτότητα για τα ρέματα και δίκτυο προειδοποίησης πλημμυρών. Εθνική ομάδα στην ουρά για ένα εισιτήριο 100.000 φύλαθλοι. Και τέλος από τον Ριζοσπάστη, το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα αφορά το σήμερα, τη μάχη ανάμεσα στις ζωές μας και στα κέρδη τους. Και έτσι φτάσαμε που λέτε στις 6:38 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

καλούς και η θερμοκρασία βλέπω και στην Κοζάνη. Πάντα όλα αυτά τηρουμένων των αναλογιών. Έτσι, ο Μπάμπης μας στέλνει καλημέρα. 11 βαθμοί αυτή την ώρα εκεί. Δεδομένων, λέει, των ιδεολογικών αγκυλώσεων της κυβέρνησης, του γεωπολιτικού πεδίου και των τιμών ενέργειας όπως διαμορφώνονται, ο χειμώνας θα είναι εξοντωτικός οικονομικά. Ναι, κάτι έχει πάρει ταυτή μου, είναι αλήθεια. Αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, θα υποστούμε μεγάλη δοκιμασία. Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνουμε, το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Δεν είναι να πεις, δηλαδή, ότι μόνο το πετρέλαιο έχει τα ζητήματά του. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα η οποία από κάποιο σημείο και μετά γίνεται ατέρμονη. Δεν είναι να πεις, δηλαδή, ότι έχεις να στραφείς κάπου για να μπορέσεις να πετύχεις κέρδος, γιατί ως γνωστόν από τη ζημία κέρδος δεν βγαίνει. Οπότε όσο και να ψάξεις από εδώ, όσο και να πας από εκεί, μια από τα ίδια είναι στο τέλος. Γι' αυτό μιλάω για θεαματική μεταβολή. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, έτσι.

Λοιπόν, έχουμε τον άνθρωπο που κατάφερε να βρει εισιτήριο. Δεν ξέρω το μυστικό. Βρήκε για το μάτς με την Ολλανδία με 30 στην θύρα 5. Ο Σάκης είναι. Νομίζω ότι πρέπει να τον χρήσουμε ακροατή της ημέρας. Το τι έγινε χθες, κλάμα, ε. Όταν λέμε κλάμα, κλάμα. Γονάτισε το σύστημα. Ήταν καμιά εκατοστή χιλιάδες στην ουρά. Και ήσουν στο περίμενε. Πόση υπομονή να κάνεις. Έχουμε και δουλειές που λένε. Δεν μπορείς να είσαι καρφωμένος σε μια οθόνη. Η Μαρία, ας πούμε, βρήκε στην 4 με υπομονή. Πόση υπομονή πια. Και άντε καλά, από υπομονή έχουμε μάθει για πολλούς και διάφορους λόγους όλα τα τελευταία χρόνια να κάνουμε έως και γαϊδουρινή. Αλλά είναι και αυτές οι δουλειές που πιέζουν. Και σου λέει τι θα γίνει, αδερφέ, θα φας τη μέρα σου στην οθόνη περιμένοντας να πάρεις ένα εισιτήριο. Πότε θα γίνουμε, σου λένε οι δουλειές. Και από κάποιο σημείο και μετά τα παρατάς, λες έλεος πια. Δηλαδή είπαμε να το ευχαριστηθούμε. Άμα είναι να κάψουμε καμιά μέρα ολόκληρη και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε μετά, άστα να πάνε στα κομμάτια. Λοιπόν, τελικά δεν είναι Σάκη, δεν είσαι ο ακροατής της ημέρας, γιατί βρήκαν κι άλλοι με πολύ υπομονή. Στην καλύτερη περίπτωση με υπομονή. Η Μαρία λοιπόν στην 4. Η Τάνια βρήκε στην 3. Βρήκε 3, λέει, για το μάτς με την Ολλανδία στη θύρα 2 μετά από 2,5 ώρες αναμονή. Ωραία. Καταπληκτικά. Ο Σάκης για να πάρει εισιτήριο από τις 11 που μπήκε στο σύστημα τα κατάφερε στις 2. Μάλιστα. Δεν μπορώ έτσι. Γενικά έχω ένα θέμα με την ουρά, ακόμη και αν αυτή είναι ηλεκτρονική. Το είχα και παλιά, με τις τράπεζες, με τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης έχω ένα φοβερό πρόβλημα όταν μου φας τη σειρά στην ουρά. Αυτό το παθαίνω στα φανάρια. Δεν έχει καμία σχέση με τις ηλεκτρονικές ουρές και δεν μπορεί να σε φάει τη σειρά. Αλλά γενικά με τις ουρές έχω μια δυσανεξία. Καλή είναι και τηλεόραση.

Χάρη, νομίζω διεκδικεί στο βραβείο Ινδάλματος, γιατί ακούστε τώρα τι έκανε ο Χάρης. Όχι μόνο βρήκε εισιτήριο, αλλά πώς το βρήκε. Αυτός έκανε τις δουλειές του και έβαλε τη γυναίκα του να περιμένει στην ουρά. Ναι, βέβαια. Νομίζω δικαιωματικά. Αν βέβαια δεν έρθει η γυναίκα σου και ήταν στην ουρά για να σου πάρει εσένα εισιτήριο και ταυτόχρονα είναι γυναίκα από αυτές που λένε με τα κολοποδόσφαιρά σας που ασχολείστε και τι είναι αυτό και τι βρίσκεται και λοιπά και λοιπά και σε μπινελικιάζει κάθε φορά που ασχολείσαι με μπάλα, τότε είσαι για να υποκλεινόμαστε και να σου βγάζουμε το καπέλο, δεν το συζητάω.

Στον Σάκη καλημέρα. Έμαθα, λέει, ότι κάποιοι πουλάνε και τις προσκλήσεις. Έλεος, λέει. Κοίταξε, όλα πουλούνται τη σημερινή ημέρα. Υπάρχει τίποτα που δεν πουλιέται? Όλα πουλούνται, όλα αγοράζονται.

Πάντως, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο, το εισιτήριο ήταν το πανεύκολο από σύλλογο, λέει, πολλές μέρες νωρίτερα. Το πολύ δύσκολο είναι το 10 παρατέταρτο. Έχει και αυτό, η αλήθεια είναι, ένα δείκτη δυσκολίας, γιατί και στις δύο περιπτώσεις η επόμενη μέρα είναι εργάσιμη. Και ειδικά εμείς που είμαστε τέτοια ώρα σε αυτή την παρέα, κάνουμε κάτι άγρια ξυπνήματα κατά τις 5-6. Και άντε να βγάλεις μέρα μετά, αν τελειώνοντας κατά τις 12, μέχρι να γυρίσεις το σπίτι, να κοιμηθείς κατά τη 1, αν είσαι και γρήγορο στον ύπνο. Άντε σήκω 5 μετά. Για σήκω να σε δω, και να σε δω και τι μέρα θα βγάλεις, ε. Και άντε πες, ρε παιδί μου, αν είσαι από τον αγώνα της Πέμπτης, Παρασκευή είναι η Παρασκευή, έχει και κτημένη ταχύτητα από μόνη της. Να σε δω ξενυχτισμένο, να σηκώνεσαι Δευτέρα, να βγάλεις μέρα. Δόξα τω Θεώ, δεν βρήκαμε εισιτήριο. Φτηνά τη γλιτώσα. Νίκο, καλημέρα και σε σένα και στη Γεωργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τιμητικά που γράφετε. Να είστε καλά.

Μαρίνα στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Στράτο. Η κλινική που ακούσατε ότι έκανε αυτά που έκανε εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι αυτή ακριβώς που λες, εκεί ακριβώς που λες. Α, τίποτα. Υπάρχει μια κλινική η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το πόρισμα της αρμόδιας αρχής χορηγούσε, τα συνταγογραφούσε ογκολογικά φάρμακα σε μη ογκολογικούς ασθενείς, λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει τη δυνατότητα και τις προδιαγραφές να το κάνει, ψηλοπράγματα δηλαδή.

του ιδίου επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλους νομούς. Πριν από καμιά εβδομάδα του είχαν κλείσει άλλη μια κλινική. Όπως καταλαβαίνετε, στην μεταμαζονάκι εποχή και στην εποχή των ενδελεχών ελέγχων, έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Πέφτουν και λουκέτα. Ή δεν πέφτουν. Για να δούμε.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφεπατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσα με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
1: Καιρός για διασκέδαση πολλών αστέρων στο καζίνο Πόρτο Καράς. Με νέα σλότς, καθημερινές εκπλήξεις, η δράση δεν σταματά ποτέ. Ζήσε την ένταση, την ατμόσφαιρα και το αδελείωτο παιχνίδι στο καζίνο Πόρτο Καράς. Καζίνο Πόρτο Καράς. Εκεί όπου η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.
7: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
8: Πού?
7: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
9: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5.
1: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
10: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνη σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
11: Και
8: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Ανωδικά συνεχίζει το Brent που βρίσκεται αυτή την ώρα πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αύριο οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης από την κυβέρνηση. Αναμένεται τοποθέτηση του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης Ιράν-ΗΠΑ με διαμεσολάβηση Κατάρ. Επαφές στη Νέα Υόρκη με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στο τραπέζι και οι όροι για τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν έχει θέσει μια σειρά προτάσεων και αναμένουν την απάντηση της Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει άρση κυρώσεων και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Δεν προσέφερα τίποτα στο Ιράν, τόνισε, ζητώντας την άμεση ανάκληση του δημοσιεύματος. Σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια λειτουργίας. Λειτουργούσε ως γυροκομείο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, κάνοντας λόγο για μια κλινική φάντασμα. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, οι δικηγόροι του ζευγαριού του ιατρείου παραιτήθηκαν από την εκπροσώπηση της κατηγορούμενης γιατρού, περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στο σύζυγό της. Στην ανακοίνωσή τους επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία. Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν μετά από κατηγορίες για χρηματισμό σε σκάνδαλο χειραγώγησης μετοχών. Δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία. Όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Ερντογάν. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι ζητά από τους συμμάχους της Ουκρανίας περισσότερους πυράβλους Patriot για την αναχέτηση των ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Έκπληκτος, δήλωσε ο Τραμπ, με την απελευθέρωση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στη Βρετανία, η οποία χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ δεν θα το έκανα, είπε χαρακτηριστικά. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
14: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις προβλέπεται για σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα, με τοπικές βροχές στις θερμές ώρες της ημέρας στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία από 7 μέχρι 21. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 24 βαθμούς.
15: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Λουκάνικα χωριάτικα παραδοσιακά, μόνο 4,99 το κιλό. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά, 375 γραμμάρια, μόνο 2,18. Αφροδίτη, χαρτί υγείας Economy, 8 ρολά, μόνο 1,89. Και Τράτα Τόνος, σε νερό, πολυσυσκευασία, 2x160, μόνο 4,79. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
18: Η Παρασκευάς Πέτρος ΙΚΕ μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
19: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
20: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
19: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
20: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
19: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
21: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
22: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
23: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Για τη Λέπας, την premium μάρκα του ομίλου Τσέρι, ο όρος της ασφάλειας εκφράζει ένα αναπόσπαστο και πολυδιάστατο στοιχείο της μετακίνησης. Στην εποχή κατά την οποία τα αυτοκίνητα εξελίσσονται σε διαρκώς συνδεδεμένους και έξυπνους χώρους, η προστασία δεν αφορά μόνο τους επιβάτες, αλλά και τα ψηφιακά δεδομένα που τους συνοδεύουν σε κάθε διαδρομή. Έτσι λοιπόν, με οδηγό την φιλοσοφία Drive Your Excellence, η Λέπας ενσωματώνει την ασφάλεια σε κάθε πτυχή της εμπειρίας χρήσης. Η υψηλή απόδοση αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από διάρκεια. Η GAC υπέβαλε το HyTEP S600, το ηλεκτρικό της όχημα με σύστημα επέκτασης αυτονομίας, σε μια εξαιρετικά απαιτητική διαδρομή με παρατεταμένη υψηλή ταχύτητα. Έτσι, μετά από 2 ώρες οδήγηση με 165 χιλιόμετρα και μπαταρία σε χαμηλό επίπεδο φόρτισης, το HyTEP S600 κάλυψε 341,7 χιλιόμετρα με μέση κατανάλωση καυσίμου 15,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με μόλις 0,2 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
25: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί απλή

0: για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Στην ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.

0: Ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησια.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα. Σεπτέμβριος μία και σήμερα, γιατί είναι 29η αυτή που διανύουμε. 7 και 4 έχει πάει. Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε. Από νωρίς όπως κάθε πρωί, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μεν Γιωργακούδη.

Ζακέτα να πάρεις. Πάρε το ψηλό το μπουφάν. Μη βγαίνεις έτσι βρε. Ρε θα αρρωστήσει. Πρωινή διάλογη σε ένα μέσο σπίτι.

0: Ο κύριος Καλτσάς είναι μαζί μας. Αυτός που επιφορτίστηκε να βρει εισιτήρια χθες, αλλά γάνιασε, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Το γάνιασα, πώς προέκυψε?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τώρα μην με κάνεις να ρωτήσω την chat, γιατί την έχω διώξει κιόλας. Προσέλαβα άλλη, δεν είναι
0: πραγματικά. Καλά την εξηγήθηκες.
1: Από το τελευταίο περιστατικό και μετά. Έλαντε, πώς προκύπτει το γάνιασα? Δεν ξέρω.
0: Πάντως γάνιασε. Τώρα τι να πείτε, δηλαδή, από πού να το πιάσουμε και πού να το λιώσουμε. Και είχαμε μπει και νωρίς στη ουρά για να μπορέσουμε να πάρουμε εισιτήριο. Και να η ουρά από εδώ, να η ουρά από εκεί. Στο τέλος μείναμε με την ουρά. Ξομείναμε. Βαριές. Μίαν ετέραν φοράν. Μήπως έκανες κανένα λάθος?
1: Τι λάθος να
0: εδώ μου λένε ακροατές ότι πήραν.
1: Γιατί δεν πήραν και δύο-τρία για μας, δηλαδή? Πάρε, κάνε μια εξυπηρέτηση.
0: Δεν μπορούσα να κάνω λάθος. Για μισό λεπτό λίγο να ανοίξω γραμμές. Περίμενε. Βιάζεσαι?
1: Όχι, τι να βιάζω.
0: Άμα δεν βιάζεσαι. Μήπως κάνω κανένα λάθος? Γιατί βλέπω εδώ τώρα μου λένε τουλάχιστον τρεις-τέσσερις ακροατές ότι πήραν εισιτήριο. Για Γερμανία πήρατε? Γιατί εμείς για Γερμανία θέλαμε. Μήπως πήρατε για Ολλανδία? Δηλαδή ήταν β' επιλογή. Πας, ας πούμε, σε ένα μαγαζί, βλέπεις μια μπλούζα στη βιτρίνα, μπαίνεις μέσα, λες αυτή θέλω. Λυπάμαι, δεν έχουμε στο νούμερό σας να σας δείξουμε κάτι άλλο. Μα εγώ αυτή θέλω. Ναι, μήπως θα φέρετε? Δεν νομίζω. Δείτε και αυτό. Μήπως το κάνατε έτσι, δηλαδή? Μήπως πηγαίνατε για Γερμανία και βρεθήκατε στην Ολλανδία?
1: Κάτσε, η Ολλανδία είναι η δεύτερη επιλογή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα θες να δεις Γερμανία και δεν βρίσκεις. Μπορεί να πάει να δεις Ολλανδία.
1: Σε αυτό το σημείο έφτασε η εθνική μας. Να λέμε β' επιλογή η Ολλανδία.
0: Με ποια έννοια στο λέω? Όχι ότι δεν έχει καλή ομάδα. Με την έννοια ότι εγώ, ρε παιδί μου, ήθελα να δω Γερμανία. Αλλά άμα δεν μπορώ να δω Γερμανία και θέλω, ναι και καλά, να δω έναν αγώνα, okay,
1: θα συμβιβαστώ και με την Ολλανδία.
0: Συμβιβάσουμε και με την Ολλανδία. Παιδιά, μήπως κάναμε κάτι λάθος? Τι κάνατε εσείς με την ουρά? Μήπως ήσασταν μέσα από τα μεσάνυχτα? Κάτι θα κάναμε λάθος, δεν μπορεί. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Βασίλης.
0: Γεια σου, Βασίλη. Πήρες?
2: Λοιπόν, έγινε συνωμοσία.
0: Δηλαδή?
2: Εγώ δεν πήρα εισιτήριο.
0: Ναι.
2: Πήρε ο γιος μου με τους φίλους του.
0: Πώς?
2: Πήρε ο γιος μου 4 εισιτήρια.
0: Ναι.
2: Και ο φίλος του πήρε 12.
0: 12 να πήρε ο φίλος του, αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο γιος σου να πήρε 4,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Έτσι με είπε. Έτσι με είπε. Τώρα την ασφαλίτια ψέματα αυτοί ξέρουν.
0: Ναι. Εσύ δεν μπήκες στη διαδικασία, δεν ήθελες να
2: εγώ
0: το δεις?
2: Εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία. Τούμπα μένω, θα τον ακούω.
0: Θα το βλέπω στην τηλεόραση και θα ακούω φυσικό ήχο.
2: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Καλή σου μέρα. Κάποιος που μπήκε και περίμενε και ξαναπερίμενε και κόντρα περίμενε μέχρι 2,5 ώρες. Έχει πει ακροατής ότι ήταν μέσα. Εσένα σε πετούσε, τι έκανε?
1: Εμένα μία με πετούσε, μία διάλεγα τις θέσεις, μετά μου έλεγε invalid, δηλαδή εκείνες τις θέσεις μάλλον κάποιος τις αγόρασε την ώρα που εγώ τις διάλεγα.
0: Αφού σ' άφηνε να τις διαλέξεις.
1: Ναι, εκείνη το δευτερόλεπτο τις διάλεγα και το επόμενο που πήγαινα να πατήσω
0: την
1: να
0: αγορήσω, ναι,
1: μου έλεγε invalid.
0: Μάλιστα.
1: Μετά διάλεξα τρεις θέσεις. Γιατί προχώρησα μέχρι εκεί,
0: ναι,
1: και πάω να πατήσω να πληρώσω και με ξαναπετάει στο να κάνω, να συνδεθώ πάλι στο λογαριασμό ξανά από την αρχή. Λέω, δεν γίνεται. Μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Συγγνώμη κιόλας. Ο ναι. Στέφανος φώναζε. Οι διαφημίσεις φώναζαν.
0: Ο
1: Χατζηνικολάου από εδώ διαμαρτυρότανε. Δηλαδή λέω πραγματικά.
0: Είναι αυτό που λέμε, έχουμε και δουλειές. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Δεν βαριές, τι να κάνουμε άλλη φορά. Εδώ είμαστε, ας εξακολουθήσουν να πηγαίνουν καλά. Εμάς δεν μας πειράζει, θα το δούμε και στην τηλεόραση. Ξέρεις, αυτό τώρα προσπαθώντας να χρυσώσουμε το χάπι, πρέπει να βρούμε κάτι να πούμε στους εαυτούς μας. Α, γλιτώσαμε ένα κάρο λεφτά. Β, το ξενύχτη.
1: Πού το βάζεις αυτό?
0: Αυτό μου θυμίζει πως γυρίζεις από τις διακοπές και έχεις μια μελαγχολία που γύρισες και λέει ο άλλος, δόξα τω Θεώ, δεν είχα λεφτά να πάω, γλίτωσα τη μελαγχολία. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, 4 ώρες πάνω από το κινητό.
2: Και μόλις άνοιξε η εφαρμογή να βγάλω εισιτήρια, μου έλεγε μέσα σε 8 λεπτά πρέπει να τα βγάλεις. Εν τω μεταξύ ήμουν και στη δουλειά, είχα κόσμο. Ναι. Τελικά δεν πήρα εισιτήριο.
0: Αμάν, καταφέρατε, μπήκατε δηλαδή, φτάσετε σε εκείνο το σημείο.
2: Μπήκα μετά από 4 ώρες που είχα το κινητό πάνω στο γραφείο. Και σου έλεγε μόλις έπαιρνε σειρά, έχετε 8 λεπτά να ολοκληρώσετε την αγορά. Ναι. Ήθελα να πάρω 4 εισιτήρια. Όχι, βάλε άμκα, βάλε ταυτότητες. Όχι, τον πελάτη πάνω από το κεφάλι. Πάντα εισιτήρια.
0: Ο πελάτης φταίει.
2: Ναι, ναι, αυτό είπα και εγώ.
0: Εμείς είμαστε και οργανωμένοι, γιατί τα ξέραμε αυτά. Δηλαδή τα είχαμε όλα μπροστά μας τα στοιχεία. Αριθμούς δελτίου ταυτότητας, άμκα κλπ. Ήταν όλα έτοιμα να τα περάσουμε, αλλά δεν μας έβαζε.
2: Εγώ οργανωμένος δεν βαριέσαι την επόμενη φορά.
0: Για ποιο χτυπούσατε, Γερμανία ή Ολλανδία?
2: Ολλανδία.
0: Α, Ολλανδία.
2: Ναι, ναι.
0: Ως πρώτη επιλογή.
2: Ναι, εκεί ξεκινήσαμε για την Πέμπτη, αλλά δεν τα καταφέραμε.
0: Μάλιστα, στην τηλεόραση κι εσείς.
2: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Ο πελάτης, εντάξει, κάναμε δουλειά τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Δουλειά κάναμε τουλάχιστον με τον πελάτη.
2: Ναι, ναι, κάτι κάναμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι. Αντί να φάμε, βγάλαμε.
2: Έτσι.
0: Τζάμι, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ναι, τώρα κατάλαβες. Σας γλίτωσε ο άνθρωπος. Και δεν φάγατε και βγάλατε.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Λοιπόν, που λες, η Νατάσα κατάφερε να πάρει και για Γερμανία και για Ολλανδία.
1: Νατάσα, πες μας τον τρόπο.
0: Και τι, 2 η ώρα το μεσημέρι. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ. Κατάλαβες. Να, αυτά είναι. Κάτσα να δω τίποτα άλλο highlight από αυτά τα οποία έγιναν χθες. Η Μαρία λέει ότι το αγόρι της περίμενε 3,5 ώρες. Κατάφερε, πήρε 5. Για Γερμανία. Παιδιά, εμείς δεν έχουμε τόσες ώρες, δηλαδή αυτό που κάνατε να τα μοιράσετε ήταν σωστό, δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε την ευχέρεια να μείνει καρφωμένος και να περιμένει. Δυστυχώς εμείς οι οποίοι ενδιαφερόμασταν δεν είχαμε τέτοια ευχέρεια χθες να αφιερώσουμε τόσες ώρες. Ποιος άλλος, ο Κάμο, καλημέρα. Εισιτήρια για Γερμανία περιμέναμε 2 ώρες στη Μουρά, 2,5 ώρες μου έλεγαν προηγουμένως αρκετοί ακροατές. Επίσης αρκετοί οι οποίοι πήγαιναν για Γερμανία βρέθηκαν στην Ολλανδία, κάποιοι οι οποίοι ήθελαν και έτσι και αλλιώς και δεν κατάφερε κανένας τίποτα. Δηλαδή χθες, όπως καταλαβαίνω, το πρωινό ήταν αφιερωμένο στην έβρεση εισιτηρίου, έτσι. Πάει το ΕΠ της χώρας. Το τσακίσαμε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς πάντως ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας ο κόπος και οι ώρες που φάγατε να περιμένετε στην ψηφιακή ουρά να σας αποζημιώσουν, με την Εθνική να νικάει την Ολλανδία με 2-0 και τη Γερμανία πάλι με 1-0, έτσι βασανιστικά.
0: Βασανιστικά.
1: Με 1-0. Ναι, και να τρέχουν και να μην φτάνουν.
0: Για να έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Α, τώρα και ο Κώστας μας το στέλνει και σε φωτογραφία. 4 πήρε, στην 4, με Γερμανία. Λοιπόν, ποιος άλλος, για κάτσε. Η Τάνια βρήκε 3 για Ολλανδία με 2,5 ώρες αναμονή. Το μεταξύ λέει κλείνει τα εισιτήρια. Λέει στον άντρα της, έχω και μια μπλούζα της Εθνικής, λέει από το Euro, λες να μου κάνει? Και τι της απαντάει? Ούτε του κεφάλι σου δεν θα χωράει.
1: Απάντησε τέτοιο πράγμα?
0: Ναι. Μεγαλώνει και το κεφάλι. Είναι το ερώτημα. Λοιπόν.
1: Εγώ άλλο θα έλεγα ότι είναι πολύ σκληρός για να λέει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, το κεφάλι του παίζει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ζει επικίνδυνα. Και η κυκλοφορία ανάμεσά μας είναι δεδομένο. Αυτό είναι είδηση, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να περάσετε καλά και κάποια στιγμή θα έρθει και η δικιά μας η ώρα.

ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική, είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.

0: Πιο ωραίο μου το στυλοφώτης μετά από αυτό που ξεστόμησε το έτερο νήμιση της Τάνιας, θα πάρετε λέει το εισιτήριο του άντρα της. Εντάξει, γίνονται φοβερά πράγματα. Ο Αλέξανδρος πήρε εισιτήρια και ενώ στην αρχή νόμιζε ότι θα πάει και αυτός, του έρχεται μια ερωθούμενη παντόφλα σαν αυτά που στέλνει ο Ζελένσκι στον Πούτιν. Ξέρεις πως του ήρθε? Ήταν εδάφους αέρος. Και λέει, κάτσε όλη τη μέρα, όλο το Σαββατοκύριακο από εδώ και από εκεί, θα πας λίγο στο μάτς την Κυριακή το βράδυ. Γεια σας, χαιρετίσματα. Και θα πάνε οι φίλοι του και θα του πούνε αν πέρασαν καλά και πώς ήταν να του βλέπεις τον αγώνα μέσα από το γήπεδο. Μπράβο.
1: Καλά, και το εισιτήριο τι θα γίνει?
0: Το εισιτήριο τελικά δεν πήρε για αυτόν, πήρε για τους φίλους του.
1: Και περίμενε στην ουρά και δεν θα πάει. Ναι. Και θα τον κάνουν καζούρα οι φίλοι.
0: Ξέρεις, πάνω που είσαι έτοιμος να πατήσεις το enter, σου έρχεται η παντόφλα, σε βρίσκει και σε καλό σημείο και το καταλαβαίνεις, ας πούμε, το πιάνεις στο σκηνικό και λες, άστο, ας πάρω ένα λιγότερο. Κάτι ήθελε να μου πει αυτό, αυτό το drone. Και στρώνεις.

0: ένα λεπτό. Και κάτι τελευταίο, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Θα μας δώσετε 2-3 λεπτάκια για διαφημίσεις και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Να είστε όλοι σας καλά, ευχαριστούμε για την παρέα και για το ζωηρό πρωινό ξύπνημα για άλλη μια φορά. Είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά, ερχόμαστε.
2: Ώρα για ένα τρελό πάρτι αναμνήσεων με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
3: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Ήρθε η ώρα να περάσετε στην οικονομία με μία αντλία θερμότητας Bosch και να πετύχετε έως 80% εξοικονόμηση στο κόστος θέρμανσης. Άμεση εγκατάσταση, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και αξιόπιστο σέρβις από την Bau Thermal ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Bau Thermal ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα. Η έξυπνη ενέργεια ξεκινά από εδώ.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
8: Πού?
7: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά, το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.

0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Καλή σας μέρα. Σεπτέμβριος 29. Και είναι σήμερα Τρίτη. Νομίζω είμαστε όλοι καλύτερα. Έχει περάσει το βάπτισμα του πυρός για τη νέα εβδομάδα. Έχουμε αρχίσει να παίρνουμε το δρόμο μας και να αποκτούμε ρυθμό. Είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένι Γεωργακούδη.

0: αυτή η συννεφιά είναι διακοσμητική. Α, μάλλον δεκόρ πρέπει να είναι. Έχει ωραία πρωινά, γλυκά πρωινά, ενδιαφέροντα. Θα τα προτιμούσαμε βέβαια αν ήταν άνοιξης και όχι φθινοπόρου, αλλά τέλος πάντων μην είμαστε και αχάριστοι.
1: Είναι περίεργο γιατί μεγαλώνεις βλέποντας τις πυραμίδες της Γκίζας σε βιβλία, ντοκιμαντέρ και φωτογραφίες. Φαντάζεσαι πώς είναι να στέκεσαι μπροστά τους και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το όνειρο ζωής είναι μόλις μία πτήση μακριά. Το Κάιρο σε καλεί και η Αιτζίαν σε ταξιδεύει πλέον απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία χιλιετιών, ο Νείλος, η μυστηριώδης γοητεία της Αιγύπτου, όλα αυτά σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή μέσω του Aegean App.
0: Για όσους μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα, να ξέρετε ότι έχουμε και σήμερα κλειστή αλυστερή λωρίδα στο Δερβαίνι κατεβαίνοντας για Θεσσαλονίκη, συνέχεια των χθεσινών δηλαδή. Κατά τα λοιπά ασχολούμαστε με το ντελίριο για την Εθνική Ελλάδος, κυριολεκτικά να φανταστείτε. Μου έλεγε ο Δημήτρης ο Συρμάτης πριν από λίγο ότι μέχρι που επηρεάστηκε και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει γενέθλια, έχει στις 4 του μηνός, Κυριακή, προγραμματισμένες εκδηλώσεις, κυκλοφορεί και το ανάλογο μπανεράκι για 4 Οκτωβρίου. Μετά από λίγο αλλάζει η ημερομηνία και γίνεται 5 Οκτωβρίου. Από Κυριακή Δευτέρα. Είδες. Έτσι που λες η Εθνική. Το τι έγινε χθες με τα εισιτήρια μην το συζητάτε. Διατέθηκαν ατελείωτες ώρες για να καταφέρει κάποιος να εξασφαλίσει, όπως λέγαμε παλιά, το μαγικό χαρτάκι. Ατελείωτες ώρες, όταν λέμε ατελείωτες, ατελείωτες. Έχουν γίνει διάφορα κόλπα. Άκου τώρα Ηλίας. Είμαι, λέει, ένας από τους κακομύριδες πλούσιους που κάναμε sold out. Λοιπόν, βρήκε εισιτήριο μετά από 3 ώρες αναμονής σε 3 κινητά καλτσά.
2: Καλά,
0: γι' αυτό σου λέω. Η μέθοδός μας δεν ήταν ενδεδειγμένη. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Άλλοι τα ήξεραν τα κόλπα, αλλά δεν τα έλεγαν. Δεν τα λέτε όμως. Χρέη σκοπού η γυναίκα του. Πάλι καλά, λέει, που ήθελε να έρθει ο γιος. Αλλιώς δύσκολα, λέει, να περίμενε. Αλλιώς, Ηλία μου, δύσκολα να πήγαινες κι εσύ. Ναι, μην το συζητάς. Αυτή είναι μαγική συνταγή. Δηλαδή, αν θέλεις να κάνεις κάτι και ξέρεις ότι θα φας ξύλο, φρόντισε να μπάσεις το παιδί στη μέση. Δηλαδή, θες να δεις αγώνα, παραδείγματος χάρη. Άμα το δοκιμάσεις μόνος σου, πετάξεις και κανένα. Έχει και 30 ευρώ το εισιτήριο ή 40, ξέρω εγώ. Εντάξει, είχε και με 20. Αλλά ξέρεις, θα πετάξει κανένα τέτοιο, κατά πάσα πιθανότητα θα σου έρθει παντόφλα. Οπότε βάζεις και το παιδί στη μέση, το εκμεταλλεύεσαι και μαζί με το βασιλικό ποτίζει δική γλάστρα. Ρίχνεις και κάτι ατάκες του τύπου. Εντάξει, εγώ δεν έχω και κανένα ιδιαίτερο ζόρι, αλλά με πιέζει τώρα ο μικρός, αν μην το χαλάσουμε χατήρι το παιδί. Είναι κόλπα αλάνθαστα. Δηλαδή οι μάνες για τα παιδιά τους μην το συζητάτε. Άμα είναι για σένα, εσύ εξάλλου για σένα ξένος είσαι. Το παιδί είναι δικό της. Κατάλαβες, οπότε βάλ το παιδί στη μέση. Είναι αλάνθαστη συνταγή. Δεν θα γίνει καν συζήτηση. Βρε και με 30 και στους επισήμους, άμα θες να πας με 40 και με 80 θα πας. Για σένα. Ναι, αλλά δεν τα λέμε αυτά. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, για να δω κανέναν άλλον να στείλω καμιά καλημέρα. Ο Στέφανος είναι στον Πολύμηλο. Μας στέλνει ένα βιντεάκι έτσι πρωί πρωί να απολαύσουμε το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή. βλέπω εντωμεταξύ και μια μαύρη μαυρίλα στο βάθος. Τι γίνεται εκεί στον Πολύμηλο? Και έχουμε μαυρίλα, τι καίγεται? Α, μάλιστα. Γι' αυτό μας το στέλνεις, λέω και εγώ, για να απολαύσουμε την Ανατολή στον Πολύμηλο. Έχει πάρει φωτιά ένα μεγάλο όχημα. Από ό,τι καταλαβαίνω, το σειρώμενο έχει απομακρυνθεί ο τράκτορας και έχει καεί το ρημουλκούμενο. Αυτό συνήθως γίνεται από φρένα, έτσι. Δηλαδή, άλλη φορά που έχω ρωτήσει, μου λέτε ότι τα φρένα προκαλούν τέτοια συμβάντα. Άρα προσέχετε, γιατί ναι μεν είναι δεξιά στην άκρη τραβηγμένο, στη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης, αλλά δεν είναι και ότι πιο νορμάλ να περνάς και να βλέπεις δίπλα σου ένα όχημα να καίγεται. Προσέξτε, μην σας αποσπαστεί η προσοχή. Το λέω για εσάς που κινείστε στον Πολύμηλο, στην Εγνατία οδό. Άλλο κάτι δεν βρήκαμε, τα γνωστά στην πρωινή Θεσσαλονίκη.

Βαγγέλη εξασφάλισε εισιτήρια για να δει τον αγώνα με την Ολλανδία. Έτσι όπως βλέπω, όχι με ιδιαίτερη αναμονή. Στις 12.30 ώρα δηλαδή τα κατάφερε, 11 η ώρα έχει ανοίξει χθες το σύστημα. Επίσης καλημέρα στον Κώστα, να του στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν τα κατάφερε ούτε στο Augsburg να βρει εισιτήριο, ούτε στην Τούμπα. Κάτοικος του Γκάρδης. Είσαι για να σου πούμε, να μας πεις 43 αριθμούς και να παίξουμε τους άλλους 6. Λοιπόν, εντάξει, άλλη φορά ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Με έλεγε προηγουμένως ένας φίλος, λέει, εσύ λέει πολύ κακομαθημένος είσαι. Το κακομαθημένος, καλομαθημένος, τέλος πάνω κάτι μου είπε. Η ουσία η ίδια είναι. Κοιτάξτε παιδιά, ο Χρήστος που την πλήρωσε ήταν μέσα στο σύστημα ώρες. Δηλαδή πόση ώρα να κάθεσαι να περιμένεις. Υποτίθεται ότι αυτό το κάνεις για να πέρασεις καλά. Άμα είναι να σου βγει από τη μύτη, άστο κιόλας. Γενικά και με τις ουρές, επειδή έχω μια δυσανεξία, δεν τον μπορώ ρε παιδί μου. Πας ας πούμε, λες θα πάω στο τάδε μαγαζί γιατί έμαθα ότι έχει πολύ καλό το τάδε πιάτο. Μπαίνεις μέσα, λες έχετε τραπέζι, σου λέει όχι αλλά θα σε βολέψουμε. Θα σε βολέψουμε σημαίνει κάτσε πάνω από το κεφάλι του άλλου και περίμενε. Δεν θα κάτσεις τώρα πάνω από το κεφάλι του άλλου να περιμένεις. Ή ξέρω εγώ, θες να πας στο τάδε θέαμα. Πας απ' έξω, βλέπεις μια ουρά 100 άτομα. Λες άστο αδερφέ, θα ξημερώσουμε εδώ πέρα. Πας κι αλλού. Γενικά το θέμα είναι να μην σου βγαίνει από τη μύτη, ειδικά όταν πρόκειται για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Σκοπός είναι να το ευχαριστηθείς. Αλλιώς άστο. Τώρα χθες έπρεπε να τη χάσουμε όλη τη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Τέτοιο περιθώριο δεν έχουμε. Να είναι καλά η εθνική, καλά αποτελέσματα να φέρνει. Δυστυχώς δεν είχαμε να διαθέσουμε περισσότερο χρόνο.

0: το μεταξύ, σε άλλες κοινωνικές παρατηρήσεις σχετικά με το δελήριο για τα εισιτήρια και την εθνική, για να προχωράμε και σε συμπεράσματα, έτσι να μην τα αφήσουμε να περάσει χύμα. Πολλές γυναίκες. Δηλαδή, αν μετρήσω πόσες ακροάτριες μου έχουν πει από το πρωί ότι θα είναι στο γήπεδο ή την Πέμπτη ή την Κυριακή, πόσες μπήκαν στη διαδικασία να περιμένουν στην ουρά, την ηλεκτρονική ουρά, για να εξασφαλίσουν εισιτήρια. Δηλαδή, τι να σας λέω. Καταρχάς, αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους, σε πολλές και διάφορες περιπτώσεις. Θα μας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα, αλλά είναι έως και εντυπωσιακό αυτό που βλέπω. Είναι απάντηση σε όσους λένε ότι η μπάλα είναι εντελώς ανδρική υπόθεση. Εκτός κορίτσια, αν επειδή είναι της μοδός τώρα η εθνική, μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αν το κάνατε για μόδα, δεν κάνατε καθόλου καλά. Αν και και έτσι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, μας βολεύει. Δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση. Ξέρετε, έτσι, δεν το κάνατε επειδή όλοι μιλάνε για την εθνική αυτές τις μέρες. Δεν θα έχουμε τίποτα φαινόμενα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ειδικά αν υπάρχει πολύ μεγάλο ζόρι, μεγάλη αγωνία, την ώρα που βράζουν τα αίματα, αγάπη μου, τι τις θέλουν αυτές τις σημαίες εκεί στις γωνίες, ή τι ωραίο γκαζόν είναι αυτό να βάλουμε και στο εξοχικό. Μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είστε σχετικές, έτσι. Μπράβο. Okay. Έτσι μα.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και η οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
8: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
9: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
10: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
11: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
10: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Στην Εθνική Οδό, όπως καταλαβαίνετε.
13: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα? Πάθη, ο ερώτας αυτός. Ποια σχήμια σου έχει μάθει να είσαι αυτός?

0: showroom.gr.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
3: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102, Πειλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
2: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία.

0: πολιτικές αναταράξεις στην Τουρκία, παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν μετά από κατηγορίες για χρηματισμό σε σκάνδαλο χειραγώγησης μετοχών. Δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία, όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι ζητά από τους συμμάχους της Ουκρανίας περισσότερους πυράβλους Patriot για την αναχέτηση των ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Δημητρή, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Auto Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Γενικά εθρίως προβλέπεται για σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σε τμήματα της Θράκης. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 24 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 21. Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, για την εξέλιξη της ημέρας και τη θερμοκρασία το μεσημέρι να ανεβαίνει μέχρι και στους 24 βαθμούς.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
7: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί.
8: Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
9: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
8: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
9: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
8: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
9: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
10: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
11: Το έμαθες? Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
12: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά?
11: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
12: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά?
11: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Γεύσου την παράδοση στην ταβέρνα Κυραμάρθα. Από το 1971, η γιαγιά Μάρθα και ο παππούς Γιώργος, ο επιδέξιος Χασάπης, δημιουργούν γεύσεις που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές. Δοκίμασε το θρυλικό μας σουβλάκι, τα πεντανόστιμα σουτζουκάκια και την ποντιακή πίτα Περέκ. Βρες μας στο μεσημέρι Θεσσαλονίκης και τώρα και στην πλατεία Επανομής. Κύρα Μάρθα, γεύση που εμπιστεύεσαι, εμπειρία που λατρεύεις.
16: Σύντομα κοντά σας και με νέο κατάστημα. Αποστόλου Κουγιάμη 31 στη Θέρμη.
17: Σε σένα μιλάω.
18: Χάλια είσαι.
17: Τι, πονάει η μέση σου? Εμα αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε πριμό στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.

0: η καρδιά μου χτυπά.
1: Την πόλη κοιτάξτε. Τα χωριά θα βρουν και λίγα ξύλα. Θα κλείσουν και τα μεγάλα σπίτια, θα μείνουμε στις κουζίνες. Στις πόλεις δέστε με το φυσικό αέριο ακριβό. Στα χωριά κάνουν κουμάντο οι άνθρωποι. Στην πόλη είσαι εγκλωβισμένος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορείς να κάνεις τίποτα, να αλλάξεις τη θέρμανση.
2: Νοβοπάν. Αρχίζεις να καίς νοβοπάν.

0: Θα ήθελα να δούμε τις εγκαταστάσεις λίγο φυσικού αερίου και αερίου γενικότερα στα σπίτια μας.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
12: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
13: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
12: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
12: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
14: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Έξω έχουμε ησυχία μέχρι να αρχίσει φασαρία.

0: Ψάχνεις σπουδές με νόημα και όχι απλώς έναν τίτλο? Θέλεις να επενδύσεις στον εαυτό σου με ένα πτυχίο που ανοίγει δρόμους? Τότε το Πανεπιστήμιο Philips είναι η επιλογή σου. Ένα σύγχρονο και καινοτόμο κυπριακό πανεπιστήμιο που προσφέρει σπουδές εξ αποστάσεως και διαζώσεις με προγράμματα φτιαγμένα για τις ανάγκες του σήμερα και τις απαιτήσεις του αύριο. Είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, ισότιμο με τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι του είναι αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε τομείς που κάνουν τη διαφορά. Όπως το μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το MBA και πολλές ακόμη ειδικότητες που οδηγούν σε απτά επαγγελματικά ωφέλη. Το Πανεπιστήμιο Philips δεν είναι απλώς ένας εκπαιδευτικός φορέας. Είναι το επόμενο βήμα σου για να διαμορφώσεις το μέλλον σου. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
2: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπή.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποβρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
10: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
13: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
14: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: Πριν μπούμε στις ειδήσεις, μου έλεγε ο Τρίφωνας προηγουμένως ότι η είσοδος από Μουμπανιόν έχει πολλή κίνηση και φοβήθηκα μήπως είναι καλοκαίρι. Μάλλον δεν είναι. Έχουμε συνεργείο που καθαρίζει το ενδιάμεσο στη Μουμπανιόν. Καθαρίζει χόρδα και σκουπίδια. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι έχουμε τακτικά καθαρισμό των δρόμων? Μήπως κύριε Μόσχη, κύριε Διαμαντίδη, να παρακαλέσουμε αυτό το συνεργείο να πάει και στο δρόμο του αεροδρομίου, με αυτό το χάλι, με τους ξηραμένους θάμνους στην είσοδο του αεροδρομίου και ιδιαίτερα πάνω στη Γεωργική Σχολή στα Φανάρια?
1: Είναι ωραίος ο θάμνος, γιατί την ώρα που στρίβεις καθώς έρχεσαι για να μπεις τον έχεις μπροστά σου, είναι ωραίος ο θάμνος.
0: Αυτό το χάλι, το οποίο κάποια στιγμή διορθώθηκε διότι τους έδωσε λεφτά ο Ανδρεάδης, το ξέρετε? Ναι. Το πήρε μια δόση το αυτί μου και ντράπηκα. Αν είναι έτσι και δεν έχουν λεφτά, να μαζέψουμε λεφτά, να καθαρίσουμε τουλάχιστον τον δρόμο του αεροδρομίου, δηλαδή να το φροντίζουμε τακτικά. Έχει ένα χάλι εκείνη η διασταύρωση με την εισίδα στη μέση. Είναι απαταξιλώσει όλα, αφού έχουν ξεραθεί. Αυτά, πάμε σε ειδήσεις. Και όταν επιστρέψουμε, τι λέει ρε παιδιά η Καριστιανού και την έβαλε στο μάτι το σύστημα Watch? Πώς λέγεται, Σάκη, το σύστημα αυτό? MedWatch. MedWatch.
2: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στην ενεργειακή κρίση αναζητά η Ευρώπη. Σήμερα στο Δουβλίνο το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Δυσαρέσκεια από τη στάση που τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φωνές για αδράνεια και ατολμία στη λήψη δραστικών μέτρων. Χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας που επανέφερε μέτρα του 22 με περιορισμό της χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανση σε δημόσια κτίρια. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μετά την πρόσκαιρη αποκλιμάκωση αυξήθηκε χθες πάνω από τα 73 ευρώ η μεγαβατόρα, επίπεδο υπερδιπλάσιο με εκείνο πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Στα ύψη είναι και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να καλπάζουν. Το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Αύριο η κυβέρνηση παρουσιάζει τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα κίνησης. Η παρουσίαση θα γίνει στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, ακολουθώντας τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Παρέμβαση από τα διηλιστήρια και παρέμβαση και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα.
3: Τα διηλιστήρια πρέπει να ρίξουν και αυτά τις τιμές. Γιατί αν δεν ρίξουν τις τιμές, θα μειωθεί η κατανάλωση, θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και για το κράτος, άρα το κράτος δεν θα έχει έσοδα. Για να πέσουν τώρα οι τιμές, πρέπει και τα διηλιστήρια να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν, αλλά και το κράτος να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί θα μειωθεί η κατανάλωση. Ήδη μειώνεται. Όταν η κατανάλωση πέσει ραγδαία, τότε θα καταλάβουν τη λαθασμένη πολιτική που έχουν ακολουθήσει.
2: Ανεβαίνει το Πασόκ, πέφτει ο Τσίπρας κάτω από 30% η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Interview για την Political. 26,9% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου. Η Ελλάς συγκεντρώνει 14%. Το Πασόκ 12,7% που ανέβηκε 2,7 μονάδες σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Στο 1,3% η διαφορά με την Ελλάς. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 7,9%, στο 6% το ΚΚΕ, η Ελπίδα στο 4%. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,5% και Μέρα 25 με 3%. Εκτός Δημοσκοπικής Βουλής, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση Ελευθερίας. Λουκέτο μπαίνει σήμερα στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογική μονάδα. Φέρεται πως έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια και γινόταν συνταγογράφηση φαρμάκων για κακοήθειες σε ασθενείς που δεν είχαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης έχει και άλλες κλινικές σε πόλεις της Ελλάδας. Η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Επιτέλους φραγίζεται μια κλινική φάντασμα, σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Σε ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι ελέγχει και αδειοδοτεί μόνο τα ιατρεία και όχι τις κλινικές. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Αναμένεται να καταθέσουν σήμερα 13 μάρτυρες. Μία 28χρονη από τη Γεωργία συνελήφθη για κλοπή από σπίτι στο Πανόραμο, όπου εργαζόταν ως καθαρίστρια. Η εργοδότης της κατήγγειλε ότι έκλειψε 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες που ήταν κρυμμένα στον καναπέ του σπιτιού. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι της δεν εντοπίστηκε κάτι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Έτσι θα πάει ο καιρός, Μένει.
2: Θα έχουμε λίγες βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, αλλά θα είναι πολύ τοπικού χαρακτήρα, όχι κάτι...
0: Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχουμε νερό στην Κορώνια. Δεν έχει νερό η Κορώνια. Λείπουν βροχές, λείπουν νερά. Όπως λείπει και βενζίνη, αλλά λείπουν και νερά από το σύστημα. Αυτά. Το μεσημέρι,
2: η θερμοκρασία 24-21 βαθμοί στην Δυτική Μακεδονία.
0: Όταν επιστρέψουμε θα δούμε δύο θέματα παράλληλα. Ένα, πρώτα απ' όλα, τι βρήκε ο Άδωνης στην Καριστιανού. Δηλαδή αυτό το σύστημα, πώς το είπε, Σάκη?
9: MedWatch.
0: Med, από το medic, medical.
9: Ναι.
0: Και επίσης θα δούμε τα αέρια λίγο, έχει ενδιαφέρον. Προσοχή. Προσοχή στις εγκαταστάσεις αερίου. Προσοχή. Ειδικά σε ανακαινισμένα. Θα σας εξηγήσω αργότερα.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Μπουτάρι κριτικός λευκός 750 ml, μόνο 4,99. Κουάκερ νυφάδες βρώμης σακούλα 500 γραμμάρια, μόνο 2,28. Ελοτζέν κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Βιακάλ σπρέι κατά των αλάτων 800 ml, μόνο 3,19. Λίστεριν στοματικό διάλειμμα 500 ml, μόνο 3,29. Και Swiffer Duster με 4 ανταλλακτικά, μόνο 3,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: www.showroom.gr.
1: Το ρεμαθές, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
2: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
1: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
2: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
1: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στη Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους, τις ευχές μας. Ανοιξιάτικο πρωινό ή φθινοπωρινό. Ειδικά τα απογεύματα έχει μια ατμόσφαιρα. Είδες χθες τι ωραίο διλινό, τι ωραία δύση ηλιοβασίλεμα. Φοβερό. Απίστευτο. Ξεχαστείτε για λίγο γιατί θα σας ζωρίσω στην εξέλιξη της εκπομπής. Κύριε Διαμαντίδη, τι θα γίνει, τι χειμώνα θα βγάλουμε, θα μου πεις. Οι Έλληνες είναι σκληραγωγημένοι. Ο Πάρης Ομπίλιας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών στην Περιφέρεια. Καλημέρα κύριε Μπίλια.
12: Καλημέρα κύριε Διαμαντόπουλε, καλημέρα.
11: Και άνθρωπος της δουλειάς, θα το ρωτήσω τι θα γίνει με την ασφαλτόστρωση στην Παθέ, η οποία βγάζει τεράστιο πρόβλημα κάθε μέρα αυτό το διάστημα, και καθώς ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο που το βελτιώσουμε, όχι ότι δεν πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση, ο δρόμος ήταν χάλια. Βέβαια δεν είναι θέμα της περιφέρειας, έτσι για να το μην σας... Αλλά επειδή είστε άνθρωπος της δουλειάς, μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο πιέζοντας την κατεύθυνση βελτίωσης της κατάστασης, αυτό εννοώ.
12: Είναι γεγονός κύριε Διαμαντόπουλε ότι είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση και η δυσφορία των συμπολιτών μας, γιατί ταλαιπωρούνται καθημερινά λόγω των ασφαλτοστρώσεων. Βέβαια είναι γεγονός ότι πρέπει να γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις, ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και το έχετε αναδείξει πολλές φορές, η Εγνατία Οδός ήταν ένας δρόμος ο οποίος είχε καταληφθεί τα τελευταία χρόνια, γινόταν μόνο η στοιχειώδη συντήρηση, με αποτέλεσμα πολλά τμήματα του οδικού της δικτύου να χρήζουν αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό ειδικά όταν αφορά ένα μεγάλο αστικό κέντρο όπως είναι η Θεσσαλονίκη, θα έπρεπε να γίνεται με διαφορετικό τρόπο κατά τη γνώμη μου.
11: Τι εννοείτε, τι εννοείτε διαφορετικό τρόπο?
12: Υπάρχουν... Το πιο βασικό θα μπορούσε να γίνουν ίσως βραδινές ώρες. Καταλαβαίνω ότι το κόστος είναι μεγαλύτερο για τον ανάδοχο, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν με επιτυχία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σας θυμίζω τα έργα στην περιφερειακή οδό και υπήρχε απόλυτη επιτυχία.
11: Μήπως οι εργολάβοι ή ο εργολάβος θα πρέπει να μπουν πιο πιεστικά, δηλαδή είναι διαφορετικό που το έχεις ένα συνεργείο με μία φρέζα και από πίσω 10 φορτηγά συν τον οδοστρωτήρα? Τα λέω απλοποιημένα, προφανώς έχουν πιο σύγχρονους όρους, και αλλιώς είναι να ρίξεις 5 φρέζες οι οποίες παίρνουν ένα κομμάτι και το πηγαίνουν τη νύχτα, κάνουν 10 χιλιόμετρα κάθε βράδυ. Αυτό είναι διαφορετικό, αλλά είναι δική
12: μου. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό θα μπορούσε να γίνει και τις βραδινές ώρες. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν εξαντλήθηκε το σενάριο να γίνονται οι εργασίες ακόμα και τις πρωινές ώρες, αλλά έχοντας σε λειτουργία τις δύο λωρίδες.
11: Όχι τη μία. Το πρόβλημα είναι ότι λειτουργεί η μία λωρίδα. Ακριβώς. Αν λειτουργούσαν δύο λωρίδες δεν θα είχαμε ζήτημα. Θα βγαίναμε.
12: Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό το λόγο και χθες είχα μια επικοινωνία με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, το Υπουργείο Υποδομών είναι υποπτεύων φορέας, και του ζήτησα την παρέμβασή του, γιατί τα προβλήματα είναι οξυμένα και χρειάζεται μια λύση για να σταματήσει αυτή η ταλαιπωρία. Μου είπε ότι θα το δει, θα ενημερωθεί και θα δώσει και τις κατάλληλες οδηγίες στην νέα Εγνατία Οδό, έτσι είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την παραχώρηση της λειτουργίας.
11: Με το έμπειρο μάτι σας, είναι πολλά τα χιλιόμετρα που θέλουν καινούργια άσφαλτο?
12: Ναι. Θέλει όλη η Εγνατία Οδός. Και το ξέρουν και γι' αυτό το λόγο έχουν προχωρήσει.
0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
13: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
14: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
15: Μινάς Ιωάννης.
14: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
15: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
14: Με πολυετή εμπειρία.
15: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
14: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
15: Από πλακάκια,
14: κουφώματα,
15: είδη γήινης,
14: υδραυλικά,
15: χρώματα,
14: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
15: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
14: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
15: Επίσημα,
14: μοναδικά,
15: με πολυετή εμπειρία.
16: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
17: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
16: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
17: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
16: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
17: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
18: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
19: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
18: Ηλεκτρικά παράθυρα.
19: Κλειδαριές.
18: Φωτισμός.
19: Μπαταρίες.
18: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
19: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
18: Τηλέφωνο 2323 111 410.
19: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
18: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
20: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
21: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
22: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους.

0: Από φανοπία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
2: Πέστε μου λίγο σας παρακαλώ, επειδή βλέπω πολλές ανακαινήσεις, μετατρέπονται σε πολλές πολυκατοικίες στο κέντρο της πόλης, κέντρο γενικά, σε Airbnb, με αποτέλεσμα για να φαίνονται πιο όμορφα, παλιοί τείχοι από πάνω μπαίνουν γυψοσανίδες και από πίσω τρέχουν σωληνώσεις, όχι νερού, ζεστού νερού. Μιλώ για τη σωληνώση αερίου. Αυτό επιτρέπεται?
3: Οι σωληνώσεις αερίου, όταν μιλάμε για την εσωτερική εγκατάσταση, δηλαδή μετά τον μετρητή, απαγορεύεται να εντυχιστεί. Το είναι ξεκάθαρο. Γιατί όπου εντυχίζεται ή αν εντυχιστεί, θα πρέπει να προβλεφθούν ανά συγκεκριμένα σημεία να υπάρχουν περσίδες ώστε να μπορεί να αεριστεί αυτό το κομμάτι. Αν γίνεται αυτό, που έχουμε δει ευτυχώς πολύ λίγα περιστατικά πέσει στην αντίληψή μας, είναι παράνομο. Και είναι έγκλημα. Που πιστεύουμε ότι κάτι ανάλογο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ειδικών εκεί πέρα, έχει γίνει και εκεί πέρα. Ότι έγινε κάποιος εντυχισμός συσκευής ή σωλήνωσης και δεν υπήρχε ο ανάλογος αερισμός.
2: Τώρα μιλάμε μέχρι τον καυστήρα, έτσι, που πηγαίνει αέρα. Μετά τον καυστήρα είναι φυσικά νερό. Έτσι.
3: Μπορεί να είναι καυστήρας, μπορεί να είναι ένα τζάκι, το τζάκι το ενεργειακό του αερίου, όλα είναι μέσα.
2: Καλά, καλά, ας αφήσουμε το τζάκι λίγο. Μη μας μπερδεύετε με το τζάκι, ας μείνουμε λίγο σε αυτά τα κουτιά που πρέπει
3: το
2: να.
3: Το τζάκι αερίου αναφέρω, που είναι πάρα πολύ, τα τελευταία χρόνια δηλαδή μπαίνει κατά
2: κόρο. Μη μας μπερδεύετε λίγο, γιατί το τζάκι είναι μέσα και πρέπει να πάει αέριο μέχρι μέσα. Ο καυστήρας είναι κατά βάση έξω, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
3: Κατά 98%
2: είχε κατά 98%. Ας μείνουμε σε αυτό το 98%.
3: Όταν μπει όμως μέσα, παραδείγματος,
2: μην το βάζετε μέσα, αφήστε το, είναι 2%, αφήστε το, δούμε μετά. Λοιπόν, ναι, μέχρι παρακαλώ. Το καυστήρα πηγαίνει αέριο. Αυτή η σωλήνα πρέπει να είναι καθαρή, να μην την κλείσουμε, την εντυχίσουμε, να μην τη σοβαντήσουμε από πάνω. Πρέπει να είναι ανοιχτή.
3: Όπως
2: πρέπει να
3: το θερμοπροσώψεις αυτό που γίνεται.
2: Ναι, εδώ θέλω να φτάσω. Θερμοπρόσωψη. Πρέπει να μείνουν οι ανοιχτές οι σωλήνες αερίου, έτσι δεν είναι?
3: Ένα κανάλι. Ένα μικρό κανάλι. Ή αν κάποια σημεία εντυχιστούν για να φαίνεται ωραία, θα πρέπει ανατακτά διαστήματα να υπάρχουν περσίδες αερισμού.
2: Αυτό γίνεται για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μορφή φθοράς και διαρροής, να μην εγκλωβίζεται σε κλειστό χώρο, που μένως εκεί τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Μάλιστα. Πέστε μου λίγο, αν σε περιπτώσεις άλλες είναι υποχρεωτικοί οι αισθητήρες, αν υπάρχουν αισθητήρες οι οποίοι χτυπούν σαν μικρό συναγερμό σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή.
3: Φυσικά είναι υποχρεωτικοί όταν μιλάμε για κάποιον χώρο.
2: Πάμε σε μια κουζίνα φυσικού αερίου. Έχουμε και κουζίνα φυσικού αερίου. Μπαίνουμε στο σπίτι κουζίνα.
3: Φυσικά. Εκεί θα πρέπει, όταν τοποθετηθεί μια συσκευή μέσα σε ιστορικό χώρο και δεν υπάρχει μόνιμος αερισμός, τότε η υποχρέωσή μας είναι να τοποθετήσουμε έναν ανιχνευτή αερίου, ο οποίος έχει και ηχητικό σήμα, μπορεί να έχει και μια φαροσιρήνα συνδεδεμένη, και σε περίπτωση ενεργοποίησης να διακόψουμε μια βάνα εκτός του χώρου, σε αυτές τις εξωτερικό περιβάλλον, τη ροή του αερίου.
2: Συσκευές θέρμανσης με αέριο, οι οποίες μπαίνουν, θέρμανσης εννοώ θερμοσύφωνα, γιατί έχει και τέτοια, έτσι ξέρετε, οι οποίες μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, και αυτές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες.
3: Υπάρχουν διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες και η κάθε συσκευή, ανάλογα που θέλετε τοποθετηθεί, έχει τα ανάλογα ασφαλιστικά. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες συσκευές οι οποίες έχουμε δει ότι έχουν τοποθετηθεί μεταγενέστερα, φυσικά από την ολοκλήρωση του έργου και της άδειας χρήσης, οι οποίες μπορεί να μην έχουν το παραμικρό ασφαλιστικό και είναι μόνο για παραγωγή ζεστού νερού.
2: Μάλιστα. Καυστήρας μέσα ή έξω?
3: Μέσα υπό προϋποθέσεις, για να μην έχουμε
2: πόσο κινδυνεύουν από... Ναι, το θυμάστε καλά αυτό, έτσι? Λοιπόν,
3: το θυμόμαστε, γιατί μέχρι το ψημέρωμα είμαστε στα παροκόνια, κύριε Δήμαντα.
2: Λοιπόν, θυμάστε.

0: Είχε κατεβάσει μείον 5, μείον 8 και είχαμε χάσει πάρα πολλούς καυστήρες γιατί δεν ήταν σωστές οι εγκαταστάσεις. Από την άλλη μεριά όμως.
1: Οι εγκαταστάσεις όμως θα πρέπει να είναι σωστές ξεκινώντας από τις σωλήνες του αερίου. Να είναι μονωμένες πάρα πολύ καλά και να οδεύουν όσο το δυνατόν σωστά. Οι καταστροφές γίνανε από τις σωληνώσεις. Οι λέβητες έχουν αντιπαγωτική προστασία.
0: Ναι, εννοείται αμέσως μετά το λέβητα. Ζεστό νερό πηγαίνει κάπου. Αυτή η διαδρομή πρέπει να είναι σωστά μονωμένη, διότι άμα είναι έξω κινδυνεύει να παγώσει. Ναι.
1: Όλες τις σωληνώσεις. Όπως και οι βρύσες στα μπαλκόνια μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Οι παππούδες μας που τις τυλίγανε το χειμώνα με διάφορες κουβέρτες, πετσέτες, κάτι ξέρανε παραπάνω.
0: Άλλο που να προσέξουμε, παρακαλώ, αυτή εσείς ακούγοντας, βλέποντας, παρατηρώντας από την εμπειρία σας την έκρηξη στην Αθήνα, τι βλέπετε?
1: Ότι γίνανε εργασίες αρκετά χρόνια μετά και με την ανακαίνιση που έγινε του διαμερίσματος. Σίγουρα μιλάμε για μεγάλο εγκλωβισμό αερίου που δεν μπόρεσε να διαφύγει και υπήρξε μετά ένας θητήρας.
0: Αν υπήρχε αισθητήρας θα το εντόπιζε αυτό?
1: Φυσικά θα το εντόπιζε και θα
0: χτυπούσε συναγερμός.
1: Θα χτυπούσε συναγερμός, αλλά θα έκοβε και το αέριο.
0: Οι αισθητήρες είναι κουμπωμένοι πάνω στις, έχουν βαλβίδες δηλαδή.
1: Όταν μιλάμε για φυσικό αέριο τοποθετούνται 30 εκατοστά από το ταβάνι, γιατί το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα. Και όταν μιλάμε για υγραέρο μπαίνουν 30 πόντους πάνω από το έδαφος, πάνω από το πάτωμά μας. Και στις δύο περιπτώσεις, μόλις ανιχνεύσουν μια συγκεκριμένη ποσότητα αερίου, διακόπτουν μια τη ροή του αερίου μέσα στο χώρο. Μάλιστα. Εκτός από το ηχητικό σήμα.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει τεχνικός εγκαταστάτης που είναι αδειοδοτημένος, τι σημαίνει? Τι πρέπει να έχει?
1: Σημαίνει, είμαστε οι επαγγελματίες οι οποίοι είμαστε απαραίτητοι, να το πω απλά, σε μια εγκατάσταση θέρμανσης, γιατί μπορούμε να προσφέρουμε οικονομία. Μιλώντας, η οικονομία μπορεί να φτάσει μέχρι 30-35%. Ασφάλεια, που βλέπετε τι γίνεται με τα περιστατικά, και καθαρότερο περιβάλλον. Και ελαχιστοποίηση των προβλημάτων των μηχανημάτων. Εμείς θα πάμε μια φορά.
0: Μηχανάκια έχουμε καλά, είμαστε εντάξει με τα μηχανάκια? Δηλαδή οι καυστήρες που δουλεύουν.
1: Εννοείται τους βλέπετε.
0: Ναι, αυτά τα μικρολεβιτάκια, κουτάκια που σε σχέση με τους καυστήρες πετρελαίου μιλάμε για...
1: Από το 2000 εγκαταστάσεις με τοποθετημένους βλέπετε, που κάποιοι από αυτούς τους βλέπετε ακόμα λειτουργούν. Και λειτουργούν πάρα πολύ καλά, παρόλο που έχουν μια κατανάλωση σε σχέση με τους καινούριους κατά 30% επάνω, αλλά επειδή συντηρούνται, πραγματικά είναι σαν καινούριοι και δεν έχουν προβλήματα.
0: Να τον φασκιώσουμε, να τον φασκιώσουμε έξω και αυτά τα...
1: Δεν είναι απαραίτητο. Έχουμε δει βέβαια το ελληνικό δαιμόνιο. Έχω δει μέχρι και καμινάδα να έχει πάρει ο άλλος την καμινάδα με σπιράλ και τα καυσαέρια να τα ρίχνει πάνω στις σωληνώσεις για να κρατάει τις θέσεις σωληνώσεις. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα. Οι κατασκευές που για να μπορέσουμε να κάνουμε συντήρηση θα φάμε μία ώρα για να μπορέσουμε να λύσουμε όλα αυτά τα οποία έχουν δέσει πάνω, που πολλές φορές είναι και έφλεκτα. Δεν χρειάζονται τέτοιες υπερβολές. Χρειάζεται πολύ καλή μόνωση στις σωλήνες. Και αν θέλει κάποιος, υπάρχουν έτοιμα προστατευτικά στους βλέπτες ώστε να το καλύψει. Που είναι περισσότερο για μένα για τις καιρικές συνθήκες, για την βροχή ή για την ακτινοβολία. Δεν είναι τόσο για απώλειες θερμότητας ή σε περίπτωση παγίδου, γιατί ξαναλέμε ότι ο λέβητας έχει την αντιπαγωτική του. Πονάμε στις σωληνώσεις.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπανουδάκη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης φυσικού αερίου γενικότερα. Κανονίστε. Τι ήταν εκείνο το 17, το θυμάστε? Ξέρετε τι είναι να κάνει μείον 5, μείον 8 μέσα στην πόλη και να μην δουλεύει ο καυστήρας.
2: Και πιο κάτω είχε πάει. Και μείον 10 και μείον 12.
0: Τι ήταν εκείνο? Λοιπόν, επιστρέφουμε με Καριστιανού Βίες, όπως λέμε χαρακτηριστικά στα σύγχρονα ελληνικά, Καριστιανού και Άδωνης και Medwatch, κόλπο ωραίο. dissolves and your entire being. Άλλο θέλω να παίξω.

0: Δημήτρη, αν δεν αισθάνεσαι ψυχολογικά καλά, να σε στείλω σε ένα meditation, σε έναν ψυχαναλυτή, σε έναν coach. Μήπως θέλεις υποστήριξη?
1: Αυτός θα θέλει υποστήριξη μετά το ραντεβού μαζί μου.
0: Και σε κανέναν υπνοτιστή, τους αδικείς.
1: Υπνοτιστή.
0: Και κύριε, σε...
2: Καλημέρα, καλό πρωινό. Η Telekom είναι χορηγός της εκπομπής και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις μια νέα εποχή που θα γράφει Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου, Magenta TV. Και στο wallet σου, Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτησή σου θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα. Telekom.gr, αναζητήστε την και σε όλα τα social media με Telekom.gr.
0: Θυμείτε έναν υπνοτιστή?
1: Τι να κάνουμε, κοιμόμαστε μαζί?
0: Έναν ψυχαναλυτή, έναν πνευματιστή.
1: Κάποια στιγμή πήγα σε έναν ψυχαναλυτή, ο οποίος αφού μου είπε πράγματα που τα ήξερα, δεν χρειαζόταν να μου τα πει, μου ζήτησε και 50 ευρώ. Και του είπα, συγγνώμη, άμα να σου δίνω 50 ευρώ για να μου λες πράγματα που τα ξέρω, δεν τα κρατάω για μένα τα 50 ευρώ.
0: Μόνος σου πήγες για γυναίκα σε έστειλε?
1: Όχι, μόνος μου πήγα και προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς, ποια είναι η υπηρεσία που μου προσφέρει. Μου λέγε πράγματα που τα ξέρω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια ολιστική αντιμετώπιση των ζητημάτων σου.
1: Ολιστική αντιμετώπιση.
0: Ναι, ναι.
3: Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80's και των 90's με Ρακιτζή και Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlist. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
5: Οι πλοιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
4: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
5: Στο petshop88.gr.
6: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια, τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
10: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Ετοιμαστείτε τώρα για meditation.
1: Whether it's to manifest abundance, attract your ideal partner, experience radiant health,
0: or όλα είναι Αμερικανιές, παιδιά, δεν ξέρετε. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, οι ίδιοι Αμερικανοί δημιούργησαν, εφήβραν, φαντάστηκαν ακόμα και δεν μιλώ για τις συνωμοσίες, σενάρια τα οποία αμφισβητούσαν ότι οι ίδιοι Αμερικανοί πήγαν στη Σελήνη. Είναι φοβερό, δηλαδή. Όλα έχετε. Μας ενόχλησε κάτι που προήλθε από την Κίνα, ε? Για πέστε μου λίγο. Μόνο την εποχή που τα κινέζικα εργοστάσια έβγαζαν κάτι προϊόντα πολύ φθηνά, αλλά δεν άντεχαν στο χρόνο. Όλα Αμερικανιές. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ρωσικό τίποτα μας ενοχλούσε που ήταν
2: Όχι, με τη Ρωσία είχαμε εξαιρετικές σχέσεις, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί παίρναμε φθηνό αέριο.
0: Λέω, ρε παιδί μου, μήπως η υποκουλτούρα της Ρωσίας, ο μυστικισμός, ρε παιδί μου, του Βορρά, μας δημιουργήσει κάποια θέματα? Όχι.
2: Την είδαμε και τη δυτική κουλτούρα. Πίτα στα ναρκωτικά. Έτσι. Την είδαμε. Και social media, και εκεί οθόνη, και δυτική κουλτούρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ο Δημήτρης ο Συρμάτσης είναι στον Ευκλείδη, κάπου εκεί απέναντι. Τώρα πιαστήκαμε με αυτή την κλινική, μας έκανε εντύπωση. Διότι σε τέτοιο επίπεδο μιλάμε για αντιμετώπιση καρκίνου και περιστατικών βαρέων. Για να δούμε τι συμβαίνει, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από την περιοχή του Ευκλείδη, όπου οι πληροφορίες για την κλινική την οποία εντόπισε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελίες ότι αυτή η κλινική έκανε και ογκολογικές εξετάσεις και όχι μόνο, χωρίς την άδεια, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, και τον γιατρό ο οποίος συνταγογραφούσε μέσα από την κλινική, έχει δώσει εντολή στην περιφέρεια να σφραγιστεί. Δεν έχει γίνει ακόμα, παραμένει ανοιχτή, πλήρως λειτουργική, με τους συγγενείς των ασθενών να έρχονται από το πρωί και να ανεβαίνουν να ζητήσουν εξηγήσεις, καθώς, όπως λένε, κανένας από την κλινική από χθες δεν επικοινώνησε. Βλέποντας τα δημοσιεύματα, αντιλήφθηκαν ποια κλινική είναι και ήρθαν να ρωτήσουν. Σήμερα βλέπουν και όλους τους δημοσιογράφους και όλα τα κανάλια απ' έξω. Καταλαβαίνεις, όποιος περνάει από εδώ έχει την εικόνα. Μια κλινική την οποία τη γνωρίζω προσωπικά και οικογενειακά, Στέφανε, καθώς είχε φιλοξενηθεί εδώ η θεία της μητέρας μου πριν από αρκετά χρόνια. Έχει δηλαδή κάποια ιστορία με Αλτσχάιμερ, όχι σε σχέση με ογκολογικά.
0: Ναι. Καλά. Τώρα, να δούμε τι περιμένουμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη, από τον Υπουργό, δηλαδή, καθώς προβλέπεται, μάλλον περιμένουμε συνέντευξη τύπου στην εξέλιξη, με την οποία θα μας δώσει μερικά στοιχεία με το MedWatch, δηλαδή ένα σύστημα ανίχνευσης διαφημίσεων, προβολών, αναρτήσεων και άλλων θεμάτων που αφορούν υποθέσεις υγείας, δηλαδή να εντοπίσουμε παραπλανητικές διαφημίσεις, δεν ξέρω πώς να τις πούμε.
3: Ναι, το μεσημέρι στις 3 είναι η συνέντευξη τύπου του Άδωνη Γεωργιάδη. Μια πλατφόρμα η MedWatch, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή πριν από λίγα 24 ώρα μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν στην υπόθεση Μαζονάκη, ουσιαστικά καταγράφει και αναλύει περιπτώσεις, θα λέγαμε, ιατρικής παραπληροφόρησης μέσω διαδικτύου και ανορθόδοξων θεραπευτικών πρακτικών, όπως λέει το Υπουργείο Υγείας. Αυτή είναι η πλατφόρμα MedWatch. Βλέπει ουσιαστικά ιστοσελίδες, TikTok κανάλια και διαφημίσεις στα social media.
0: Ναι. Τώρα, Γιατί αναφέρθηκε στην κυρία Καριστιανού?
3: Γιατί μπήκε στο μικροσκόπιο της MedWatch η ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού, η ολιστική παιδίατρος εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι έχει μία ιστοσελίδα.
0: Τι θα πει ολιστική, τι είναι αυτό πάλι?
3: Έτσι αυτό αναφέρεται, ως ολιστική παιδίατρος. Έτσι είναι και η ετικέτα, η ταμπέλα θα λέγαμε, και στην ιστοσελίδα αλλά και στο παιδιατρίο. Και τι γράφει σε αυτή την ιστοσελίδα? Έχει έναν υποφάκελο θα λέγαμε, με τίτλο Στέφανε, η παιδιατρική αλλιώς.
4: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
5: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
9: 35554.
10: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
11: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
10: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
11: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
14: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
15: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
14: Car Service Νούλης.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
14: BMW,
15: Mini Cooper,
14: Volvo,
15: Volkswagen,
14: Audi,
15: Seat,
14: Skoda.
15: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
14: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
15: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
14: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
15: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
14: Service Air Condition με απολύμανση της καμπίνας,
15: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
14: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
15: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
14: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
15: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
14: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
15: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
14: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
15: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
16: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
17: No, no.
16: Do you know Λευκός Πύργος?
17: No, no, what is this?
16: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
17: Oh, yes. Έπιπλα.
16: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
17: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
17: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
16: Τηλέφωνο 2321-078-281.
18: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
0: Σαμάνιες. Πώς λέγονται αυτοί οι...
20: Μάγοι.
0: Μάγοι, ναι. Ναι, ναι. Κύριε Δημήτρη, κύριε Συρμάτση, παρακαλώ.
21: Η κβαντική ιατρική εφαρμόζεται στα παιδιά από τη βρεφική ηλικία χωρίς κανένα κίνδυνο. Δεν επηρεάζεται ούτε παρεμποδίζει την εφαρμογή της κλασικής ή της ομοιοπαθητικής ιατρικής.
0: Μήπως πρέπει να κάτσουμε να δούμε λίγο τι είναι τα κβάντα πρώτα και μετά να πάμε στα ιατρία όσων υπόσχονται υπνοθεραπείες, αυτούπνωση, βιοανάδραση, νευρογλωσσικό προγραμματισμό, βιοσυντονισμό, χρωματοθεραπεία, ηχοθεραπεία, θεραπεία μέσω υπακοής, εξισορρόπηση τσάκρων, ενεργειακά πεδία, κρυσταλλοθεραπείες και άλλα. Μήπως πρέπει να δούμε λίγο τα κβάντα. Μάλιστα. Θα κάνω μια προσπάθεια λοιπόν να σας παρουσιάσω από ανθρώπους που ασχολούνται περισσότερο από εμάς με τα θέματα και ιδιαίτερα θέλω να ακούσετε από μία συνέντευξη που έδωσε ο Στέφανος ο Τραχανάς, είναι καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, μεγάλος φυσικός και αστροφυσικός και μελετής και της γκβαντικής φυσικής επιστήμονες. Έχει γράψει πολλά βιβλία και φιλοσοφικά βιβλία και μιλά στον Παύλο τον Καστανά, τον Αστρόνιο. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο η συζήτηση, το οποίο νομίζω ότι έχει κάπως ένα λίγο παραπανήσιο ενδιαφέρον, αν το προσέξετε. Διαμαντίδη, εδώ, σε μένα, σε παρακαλώ, σε μένα. Ακούστε με προσοχή λίγο, να μην τα λέμε εμείς.
22: Μεταφυσικό, λοιπόν, και φτάνοντας το τέλος της κουβέντας μας, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ψευδοεπιστημονική παραφιλολογία, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα κύμα αντιεπιστημονισμού από τη μια πλευρά και ταυτόχρονα μια καπήλευση των επιστημονικών όρων και ειδικά της κβαντικής μηχανικής, φυσικά με τρόπο που τις απογυμνώνει εντελώς από κάθε φυσική σημασία. Ακούμε για κβαντικές θεραπείες, κβαντικές ψυχολογίες, κβαντικές διατροφές, κβαντικά οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κβαντική μηχανική, πώς αισθάνεται όταν βλέπει αυτή την καπήλευση αυτών των ενιών από διάφορους τσαρλατάνους?
1: Είναι αλήθεια ότι θυμώνω, αγαπητέ Παύλο. Κάνω μια διάκριση βέβαια ανάμεσα στους χρήστες και στους διακινητές. Όπως τώρα κάνουμε και για τα... Γιατί αυτό είναι ένα είδος οπίου, ένα είδος πνευματικού ναρκωτικού, και όπως τα κοινά ναρκωτικά διαχωρίζει το χρήστη από τον διακινητή. Απέναντι στο χρήστη πρέπει να έχει κατανόηση, διότι πολλοί άνθρωποι εκτίθενται σε αυτή την ανοσία και με το μάτι ομοφωνίας, όπως τα λέμε, που έχουν διαμορφωθεί στα κοινωνικά δίκτυα, που ακούς μόνο αυτό το οποίο και όλοι οι άλλοι πιστεύουν.
22: Που συμφωνεί μαζί σου κιόλας.
1: Ναι, συμφωνεί μαζί σου. Δεν εκτίθεσαι ποτέ, ας πούμε, σε μια αντίκρουση των ισχυρισμών σου και μπορείς να ζεις με την πεποίθηση ότι είναι αυτονόητη αλήθεια. Έχουμε λοιπόν πράγματι εδώ και 40-50 χρόνια. Αυτό ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία, το περίφημο New Age, η νέα εποχή, το οποίο είναι ένα κοκτέιλ ανατολικού μυστικισμού, εναλλακτικές θεραπείες, η ανατολική πολιτισμή σε αντίθεση με τον ελληνικό που είχε ένα... υπήρχαν μεταφυσικά στοιχεία και στον ελληνικό πολιτισμό και μυστικιστικές τάσεις, αλλά η κυρίαρχη τάση είναι ορθός λόγος, η καθαρότητα, η διάβγεια. Αυτό ήταν το υπέρο ελληνικό. Στον αυτό όμως, στον ανατολικό κόσμο υπάρχει μια παράδοση νοοκρατίας. Όλα προέρχονται από τον εγκέφαλό μου. Είναι μια ανεξάρτητη οντότητα ο νους και αυτός διατάσσει την ύλη. Άρα αυτά δέσανε με την κβαντομηχανική και μια ερμηνεία μερικών, το ότι δεν είναι η συσκευή παρατήρησης που αποφάσισε ότι, ξέρω εγώ, είναι το σωματίδιο πάνω ή κάτω, η γάτα ζωντανή ή νεκρή, αλλά η εγγραφή του αποτελέσματος της μέτρησης, της συνείδησης ενός παρατηρητή. Άρα η ύπαρξη συνειδητών παρατηρητών σύμφωνα με την κβαντομηχανική είναι αναγκαία για την ύπαρξη του σύμπαντος. Πρώτον, ανοσία προφανής, δηλαδή όταν δεν υπήρχαν τα 7-8 δισεκατομμύρια χρόνια της ζωής του σύμπαντος, τα πρώτα που δεν υπήρξε ζωή, τι ήταν, σε σχιζοφρένεια, κατάσταση σχιζοφρένειας ήταν το σύμπαν, δεν μπορούσε να λειτουργήσει νόμο της κβαντομηχανικής, ένα ζουρλομαδίας ήταν η κατάσταση, ας πούμε, το σύμπαν.
22: Δεν υπάρχει ο ήλιος μας αν δεν υπάρχει κάποια μορφή ζωής να τον παρατηρεί, αφού η ζωή υπάρχει επειδή υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή παράλογο εντελώς.
1: Οπότε λοιπόν δέσανε αυτά τα δύο, ο ανατολικός μυστικισμός, οι εναλλακτικές θεραπείες και τα λοιπά και τα λοιπά, με ένα περιτύλιγμα κβαντομηχανικό, ότι όλα αυτά είναι και η σύγχρονη επιστήμη. Και επειδή σε αυτές τις ερμηνείες κβαντομηχανικής που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι περιτυλιγμένη η κβαντομηχανική με την κατάλληλη δόση μυστηρίου, οι κουρού πρέπει να εκπέμπουν και κάτι το μυστηριώδες, όχι διάβγεια, να είναι μύστες. Οπότε καμορφώθηκε για να φτάσουμε ένα ολόκληρο ρεύμα, όπου αν μπει κανείς στο Amazon θα δει όχι μόνο κβαντικές θεραπείες, κβαντικός χριστιανισμός, κβαντικός βουδισμός, κβαντικό Ισλάμ, κβαντικός Ιουδαϊσμός, κβαντική ιατρική, κβαντική διδακτική, κβαντική πολιτική, πώς να χρησιμοποιήσετε την κβαντομηχανική για να αλλάξετε τον κόσμο κτλ. Κβαντική αστρολογία, την περίφημη το Ρέικι, αυτά που εξ αποστάσεως αφαιρεί στην αρνητική ενέργεια, τα κβαντικά άκρα.
22: Επώδυνα όλα αυτά για εμάς τους φυσικούς, πολύ επώδυνα.
1: Ναι, είναι ένα βασανιστήριο πνευματικό, διότι λες σε μια εποχή θριάμβου της επιστήμης και έχουμε επιτρέψει ένα τεράστιο, το μεγάλο μέρος του πληθυσμού να είναι εκτεθειμένο στις πιο ακραίες μορφές ανορθολογισμού και ψευδοεπιστήμης. Είναι μια μεγάλη ήττα της επιστήμης, διότι η επιστήμη όταν γεννήθηκε με το διαφωτισμό και από την αρχαία Ελλάδα δεν ήταν μόνο να καταλάβουμε τον κόσμο και να φτιάξουμε τεχνολογία και να λύνουμε πρακτικά προβλήματα, βεβαίως ήταν και αυτό, αλλά ήταν ταυτόχρονα και μια απελευθερωτική δύναμη, μια αυτοπεποίθηση στον άνθρωπο ότι με το πείραμα, με την εμπειρία και τον ορθό λόγο μπορεί να καταλάβει και να αλλάζει τον κόσμο. Αυτή λοιπόν την απελευθερωτική δύναμη που κόμισε ο διαφωτισμός και ο δικός μας ο Ρήγας Φέραιος, γιατί έγραψε το φυσικής απάντησμα και αναφέρει το πνεύμα της επιστήμης στους υπόδουλους Έλληνες να τους προφυλάξει από τις δεσιδαιμονίες και τις προλήψεις, ένα βήμα για τη χειραφέτηση την πνευματική των Ελλήνων και προετοιμασία πνευματική για την Εθνική Επανάσταση. Αυτό ήταν το πνεύμα της επιστήμης. Και δυστυχώς στις μέρες μας έχουμε σοβαρή υποχώρηση και ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης το φέρουμε και εμείς οι επιστήμονες που έχουμε αποστρατηθεί.
0: Ο Στέφανος Τραχανάς, καθηγητής στη φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κίνης για πολλά χρόνια, συγγραφέας, φιλόσοφος, άνθρωπος που την κβαντική μηχανική και άλλα, μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα χρησιμοποιώντας τις αναρτήσεις στο δίκτυο και να διαβάσετε πολλά πράγματα στα βιβλία. Μια αποτυχία της επιστήμης, διότι καταφέραμε να πείσουμε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να μην είναι πέφτει θύμα ακραίων ανορθολογιστικών και ψευτοεπιστήμης επινοήσεων, δράσεων και υποσχέσεων για αιώνια ζωή και λύση των μεγάλων προβλημάτων που έχει ο άνθρωπος. Είναι ντροπή να σερνόμαστε δεξιά και αριστερά από ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν ταλέντο, είναι έξυπνοι άνθρωποι, είναι και καλλιεργημένοι, έχουν πάει σχολεία, έχουν λύσει πολλά ζητήματα και μας παραμυθιάζουν με ένα σωρό παπαριές, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πολάκης και άλλοι πολλοί βέβαια. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, για να πάμε στον Δημήτρη τώρα, αφού είπαμε και εμείς μερικές παπαριές, να δούμε τι άλλες έχει να προσθέσει από γύρω γύρω. Τι παραμύθι τρώμε, ρε παιδιά, και πώς θα προστατευτούμε αν εμείς δεν έχουμε ίδιοι σύντροφο, συνοδό και συμβουλευτικό φίλο κάθε μέρα τη λογική και τον ορθό λόγο. Δηλαδή αν δεν έχουμε, θα μου πεις να πεθάνεις και ξέρεις ότι έχεις καρκίνο και πεθαίνεις. Ας δοκιμάσεις τα πάντα. Ξέρεις, ούτως ή άλλως να πεθάνεις. Εκεί στηρίζονται οι περισσότεροι. Κύριε Σερμάτση.
2: Να το δοκιμάσεις όμως και για την ατοπική δερματίτιδα, την αργενική νινίτιδα, το άσθμα, τα εξέματα.
0: Πώς.
2: Ατοπική δερματίτιδα.
0: Ατοπική.
2: Αλλεργική ρινίτιδα. Αλλεργικό άσθμα, εξέματα και άλλα. Αυτά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού, και για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, ό,τι μα ό,τι διαβάσαμε νωρίτερα είναι σε εισαγωγικά, όπως αναφέρονται στο πεδίο κβαντική ιατρική στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ακόμα και αυτό που ανέφερα πριν, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά με την κβαντική ιατρική, είναι γραμμένο εκεί μέσα. Το λέω γιατί πολλοί παρανοούν και μου στέλνουν μηνύματα, Στέφανε, τι είναι αυτά που λέω. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει Μαρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Καλά, το θέμα δεν είναι. Η κυρία Καριστιανού θα κριθεί από τον κόσμο στο πολιτικό της και σαν επιστήμονας, ξέρω εγώ. Εμείς τι κάνουμε, παιδιά. Εμείς τι κάνουμε, δηλαδή, θα μου πείτε κάποιος πρέπει να μας προστατεύσει. Ζούμε σε μια φιλελεύθερη κοινωνία. Υποτίθεται ότι και με την επιστήμη πρέπει να έχουμε καλή σχέση. Είναι πολύ εύκολο. Θυμάστε τι έγινε στην περίοδο της πανδημίας, έτσι. Μπορείτε να μου πείτε τώρα που πέρασε ο καιρός, αφού η ανθρωπότητα και εμείς, η δική μας η κοινωνία, πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες της πανδημίας, όπου ακούσαμε τόσα πολλά πράγματα, μπορείτε να μου πείτε τι συμπεράσματα βγάλαμε. Πώς πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες? Δεν ξέρω. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι. Έχω ανοιχτέ τι γραμμέ. Αν θέλει να πει κανεί κάτι, ευχαρίστω. Αν κάπου κάτι δεν λέμε καλά, διορθώστε μα.
3: Πάντω, για να σε προστατέψει κάποιο, πρέπει να θέλει κι εσύ, έτσι.
0: Ναι. Υπάρχουν, το ακούσατε πριν από λίγο να το λέει ο κ. Τραχανάς, δηλαδή αυτά τα δωμάτια ομοφωνίας. Τι είναι τα δωμάτια ομοφωνίας? Είναι, ας το πούμε, συλλογικότητες δικτυακές κατά βάση, όχι απαραίτητα αλλά κατά βάση, στις οποίες όλοι ομοφωνούν ότι, ότι υπάρχει Θεός και ότι ο Θεός εμφανίστηκε κάποια στιγμή πάνω στο όρος Σαραράτ και είπε στον Νόε ότι κοίταξε να δεις, σε σωστά τώρα κάνεις την πορεία σου. Αν όλοι μαζί συμφωνήσουν ότι υπάρχει Θεός που πέρασε από το βουνό Αραράτ και είπε στον Νόε πάρε την κυβωτό σου, τότε θα ζουν σε ένα δωμάτιο ομοφωνία, ό,τι και να τους πεις δεν πρόκειται να ακούσουν τίποτα άλλο. Ακόμα και ο ίδιος ο Θεός μετά να ξανάρθει και να πει παιδιά, δεν το είπα, δεν το εννοούσα ακριβώς, αλλά είχα πει κάτι άλλο στον Νόε, δεν θα το πιστεύω, γιατί ζουν σε ένα δωμάτιο ομοφωνίας. Δηλαδή στην περίοδο ας πούμε των εμβολίων, θυμάστε τι έγινε? Λοιπόν, ναι Δημήτρη, τι λέγατε? Παρακαλώ, στη γραμμή ποιος είναι?
4: Ο Χάρης είναι, καλησπέρα. Θεά.
0: Ναι Χάρη, σας ακούω.
4: Εγώ είχα την απορία και μπήκα στο AI για να ψάξω τι είναι το κοβατική, τι σημαίνει. Δεν υπάρχει ορολογία στην ιατρική.
0: Αν δεν ήταν το AI, τι θα κάνατε? Θα παίρνατε ένα βιβλίο να διαβάσετε? Γιατί το AI τώρα μπορεί να είναι κάτι σχετικό.
4: Σίγουρα.
0: Είστε μεγάλος άνθρωπος στη ζωή σας. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα τώρα έπρεπε να έρθει η ώρα να κοιτάξετε τι είναι η κβαντική και εσείς.
4: Ναι, γιατί τώρα κβάντο. Άκουσα το ότι...
0: Σοκ πάθατε, έτσι.
4: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τι είναι η κβαντική μηχανική? Τώρα που το σας είπε η AI τι είναι κβαντική, πέστε μου, τι είναι?
4: Το κβαντική υπάρχει μόνο στην φυσική και είναι κάτι το ενδιάμεσο.
0: Τι είναι αυτό το ενδιάμεσο, τι είναι, τι έχετε καταλάβει εσείς?
4: Είναι το, ας πούμε, το κεμισό που λένε.
0: Ποιο κεμισό?
4: Δηλαδή υπάρχει το ολόκληρο, υπάρχει και το μισό.
0: Αυτό έχετε καταλάβει, αυτό σας είπε το AI.
4: Ναι.
0: Ή το AI είναι χαζό, εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, άκουσε με τώρα.
4: Μπορεί.
0: Διάβασε κάτι παραπάνω, άντε, σταμάτα κι εσύ. Τε με τρέλανες. Καλημέρα αγαπητέ μου, ευχαριστώ. Καλημέρα. Χάρη μου, ευχαριστώ. Αστειεύομαι, Χάρη, μην παρεξηγηθείς. Έτσι την πατάμε όλοι μας. Διότι υπάρχουν και έννοιες και στη φυσική και ιδιαίτερα στον κόσμο, τον μικρό, τον υπατομικό κόσμο, που είναι μέσα στον πυρήνα του ατόμου, που είναι τα μικροσωματίδια που κυκλοφορούν γύρω-γύρω, που είναι τα νετρόνια κτλ. Εκεί καταργούνται τα πάντα. Εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον εύτονα. Κατά βάση μέχρι σε ένα σημείο. Όταν έρχεται η ώρα λοιπόν να πάμε στο υπατομικό επίπεδο, δηλαδή η ύλη είναι φτιαγμένη από άτομα, ναι, αλλά τα άτομα δεν είναι ένα πραγματάκι, είναι κάτι μπιμπιλάκια μέσα που γυρνάνε γύρω-γύρω από το ένα και από το άλλο και έχουν ένα πυρήνα και ο κάθε πυρήνας έχει μια διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα με το τι είναι και μπαίνουμε σε έναν κόσμο μιας, ένα μικρό κόσμο ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να τον καταλάβει κανείς, αλλά δεν είναι και πλήρως ακατανόητος. Τι κάνουν λοιπόν αυτοί? Επειδή η κβαντική μηχανική και η κβαντική φυσική στον προηγούμενο αιώνα αποτέλεσε τα σημαντικότερα στην επιστήμη ανακαλύψεις, ας το πούμε, και χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη τεχνολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό, βουτάνε λοιπόν τις έννοιες αυτές και μας παραμυθιάζουν για να πουλήσουν ιατρική, να πουλήσουν ό,τι μπορείς να φανταστείς.
20: Αφού ξοδεύουν οι Έλληνες. Αφού ξοδεύουν στον ιδιωτικό τομέα.
0: Τα σπίτια μας τρώνε.
20: Ναι, αφού ξοδεύεις.
0: Μια οικογένεια που πηγαίνει σε ένα παιδίατρο ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει μηχάνημα από την Αμερική, όλα από την Αμερική είναι, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα?
20: Άμα πας και τα δίνεις.
0: Βιοσυντονισμός. Τι θα πει βιοσυντονισμός?
20: Άμα πας και τα δίνεις.
0: Θυμάσαι κάτι εξετάσεις που γινότανε που πήγαινες και πιάνεις δύο παλούκια με μαγνητικά μηχανήματα και σε μετρούσαν και σε έλεγε το σηκώτη σου έχεις πρόβλημα. Δεν έχει αξονικές τομογραφίες? Έχει. Τι πήγαινε στο μαγνητικό τώρα. Φάγαμε πόσα χρόνια μαγνητική παπαριά.
20: Ο ιδιωτικός τομέας της υγείας είναι 7,7 δις το χρόνο, στοιχεία του 24. Πάρα πολλά λεφτά. Σε σχέση και με το ΑΕΠ και το εισόδημα των Ελλήνων. Πάρα πολλά.
3: Λίγη κβαντική μουσική, σας παρακαλώ.

0: σωστά. Σωστά.
1: Κάποτε θα έπαιρνε κανείς κινέζικο αυτοκίνητο μεταξύ μας. Δεν θα έπαιρνε κανένας. Όλοι βγήκαν στην αγορά, διαφημίστηκαν, έπαιξε το προϊόν. Κάποιοι το είδαν καλό, πήγανε, το πήρανε. Έτσι είναι και αυτά. Και στο ερώτημα ποιος μπορεί να σε προστατεύσει, είναι το κράτος και μόνο. Και με έλεγχο και με καταστολή. Αλλά και τα δύο πρέπει να έχουν.
0: Τι να κάνει το κράτος. Το κράτος σε μια, αφού είτε θέλουμε να είμαστε μια ελεύθερη κοινωνία, η οποία έχει και τα δικά της, τις δικές της άμυνες, παιδί μου, τη δική της λογική. Πρέπει ο πολίτης να είναι κοντά στην επιστήμη. Όχι να γίνεται θύμα της ψεύτο επιστήμης. Κατάλαβε.
1: Έχει κρίση κάποιος όμως, όπως έχετε εσείς. Αυτός πρέπει να τον προστατεύσει κάποιος.
0: Να είστε. Σε ευχαριστώ. Για να κλείσω το Δημήτρη, να μην τον καθυστερώ άλλο. Ο Δημήτρης Συρμάτσης είναι κάπου στον Ευκλείδη. Τι περιμένετε τώρα όλοι μαζεμένοι, κύριε Δημήτρη?
2: Να έρθει η περιφέρεια και να σφραγίσει αν είναι αυτή η κλινική, όπως έχουμε τις πληροφορίες. Και μετά φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες ή μέρες, επειδή είναι δεδομένο ότι το ιατρείο της Μαρίας Χαριστιανού θα δεχτεί έλεγχο για αυτόν τον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτει, όπως γράφει στην ιστοσελίδα της, με τον οποίο γίνεται ο βιοσυντονισμός, οι τροποποιημένες ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις των αλλεργιογόνων ουσιών.
0: Άρα υπάρχουν αλλεργιογόνες ουσίες τις οποίες τις βάζουμε σε μια... Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές οι αλλεργιογόνες?
2: Τοποθετούνται σε ένα δοχείο, λέει, συνδεδεμένο δοχείο με την βιοσυντονιστική συσκευή.
0: Άρα υπάρχει μια βιοσυντονιστική η οποία βιοσυντονίζει τις αλλεργιογόνες ουσίες και τις ρίχνει σε ένα δοχείο.
2: Και έχει μετά ηλεκτρομαγνητικές, λέει, δονήσεις, τροποποιημένες σαν εστραμμένες. Και με αυτόν τον τρόπο οι αλλεργιογόνες ουσίες απομακρύνονται και επιτυχάνεται η απευαισθητοποίηση του οργανισμού, ώστε να αποφευθούν ή να ανασταλούν τα συμπτώματα της λειτουργίας. Και εδώ δίνει σε παρένθεση την ατοπική δερματίτιδα, την αλλεργική ρινίτιδα, το άσθμα, τα εκζέματα.
0: Καλά, αυτά είναι...
2: άλλα.
0: Αυτά είναι παθήσεις, ναι, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, τα αντιμετωπίζουμε συνέχεια. Μάλιστα. Καλώς, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω.
2: Συνέχεια.
0: Ναι, δεν ξέρω, κύριε Διαμαντίδη, αν κατατοπιστήκατε να κάνω ένα διάλειμμα. Έχετε μείνει σοκαρισμένοι όλοι με αυτές τις ορολογίες που σας λέμε, έτσι. Σίγουρα. Αυτό εξισορρόπηση των τσάκρων τι είναι? Τι μου, εξισορρόπηση των τσάκρων, λέω.
3: Του ποιον?
0: Τσάκρων.
4: Τα τσάκρα, ρε παιδάκι μου. Απλά το λέει στη γενική.
3: Έχουν καμία σχέση με τα άκρα?
4: Όχι.
0: Καλύτερα να πάμε σε κανένα διάλειμμα και να πιούμε κανένα καφέ. Καλημέρα.
5: Η ΟΤΕΚΟ είναι μαζί μας, που θεωρείται από τα κορυφαία κέντρα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά. Διαθέτει καταρχάς άριστη εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, φιλικό περιβάλλον, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και την υπηρεσία delivery, παραλαβή και παράδοση του οχήματος δηλαδή από τον χώρο σας. Τηρεί και όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Ο ΤΕΚΟ πρωτυπακταίο που λειτουργούν καθημερινά και το Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Για ραντεβού, otecco.gr.

0: φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: AutoCars Κουρτέσης.
7: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
7: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε
11: για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Γκρεμίσματα.

0: εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα σε τοπικά στην περιοχή της Θράκης και στην Ανατολική Μακεδονία να εκδηλωθούν βροχές, οι οποίες όμως θα είναι τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι 25. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Ο καιρός θα διατηρηθεί καλός, με την θερμοκρασία το μεσημέρι να δείχνει 24 βαθμούς.
0: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
3: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
4: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
3: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
4: Να, γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
3: Και τέλεια γεύση.
4: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
3: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟ

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133.

0: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνια, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-5285-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. 30 χρόνια, μικρή πατρίδα. Μια συναυλία γιορτή με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ερμηνεύουν Μάριος Φραγκούλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, Κορίνα Λεγάκη, Απόστολος Κίτσος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Τάσος Σημεωνίδης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Προπόληση More.
4: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: info@showroom.gr. Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Καλημέρα και καλή συνέχεια στο πρωινό σας και παρακαλώ να προσέξετε την επεξήγηση που κάνουμε σε ένα φαινόμενο βιοσυντονισμού και απόρριψης ουσιών στον οργανισμό που προκύπτουν από ανεστραμμένες ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις κατά των αλλεργιογόνων ουσιών, οι οποίες τοποθετούνται με συνδυασμό και βιοσυντονιστική σε ένα δοχείο. Σάκη,
9: αυτό δεν μπορείς να καταλάβω. Πώς φτάνουν στο δοχείο?
8: Πώς
9: παροχετεύονται στο δοχείο?
8: Εξεπαγωγής. Αλλά δεν το βλέπεις, είναι αόρατες.
9: Εγώ λειτουργώ λίγο σαν υδραυλικός, δηλαδή έχω στο
8: όπως μυαλό. Δεν βλέπεις το φως.
9: Ναι.
8: Όπως δεν βλέπεις τα σώματα, ξέρεις το φως, το φως, φως, φως.
9: Ναι.
8: Είναι και σωματίδια,
9: κβάντα.
8: Είναι όμως και κύματα.
9: Κβάντα.
8: Είναι σε συνδυασμός κυμάτων και σωματίδιων.
9: Mm-hmm.
8: Εντάξει.
9: Κατ' επέκταση, αν δεν βλέπω κάτι, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει.
8: Σωστά.
10: Άμα ψήνεται μια μπριζόλα που δεν τη βλέπεις, τη μυρίζεις όμως. Αλλά κάπου υπάρχει η μπριζόλα.
8: Μην είσαι κοινότυπος και...
9: Τέλος πάντων, επειδή εμένα δεν με κόβει και πολύ, εξηγήστε μου, αυτό τώρα τι είναι, από παρασίτωση?
8: Είναι...
10: αυτό μου θυμίζει απεντόμωση.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω τους ακροατές μας, μη γελάτε και μην είστε μηδενιστές. Ό,τι δεν βλέπετε δεν είναι απαραίτητα ανύπαρκτο. Και θέλω να ρωτήσω τους ακροατές μας αν έχει κανείς έτσι, κάνοντας και ένα είδος αυτοκριτικής, αν έχει το θάρρος κανείς να μας πει αν πήγε σε καμιά τέτοια υπηρεσία και τι αποτέλεσμα είχε. Έχει κανείς το... Όταν ήθελα να κόψω το τσιγάρο, για να σας εξομολογηθώ εγώ κάτι, ήθελα να κόψω το τσιγάρο, έχει πολλά χρόνια που δεν καπνίζω. Πολλά. Αλλά το σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Έβγαινα στα ταξίδια έξω, η Ευρώπη και η Αμερική άρχισε να πιέζει το τσιγάρο, οι επιπτώσεις, μεγαλώνεις, δεν είσαι 25 χρονών όπου δεν δίνει σημασία, ότι βλακία είναι την κάνεις ανάλογα με την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά τέλος πάντων μεγαλώνεις, αρχίζεις, καταλαβαίνεις ότι τσιγάρο έχει μια ευαίσθηση, θέλω να κόψω το τσιγάρο. Τυχαίνει να συναντήσω έναν βελονιστή. Μου λέει, ο βελονισμός βοηθάει. Είναι δυνατόν, λέω τώρα, ο βελονισμός με τις βελόνες? Ναι, μου λέει, γιατί υπάρχουν μερικά σημεία του σώματος από τα οποία διέρχονται νεύρα, αυτό, απολήξεις συστημάτων στον οργανισμό. Ξεκινώ, κόβω το τσιγάρο μια, δυο, τρεις μέρες. Δεν πας να κάνεις και ένα βελονισμό? Πάω λοιπόν, κάνω ένα βελονισμό. Ένα βελονισμό τι όμως? Δηλαδή σε κάποια σημεία μου βάλε με ένα νέο κορίτσι με τις κατευθύνσεις ενός γιατρού. Μου βάλε κάτι βελόνες. Φεύγω από εκεί. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, άμα είσαι καπνιστής και κάψεις το τσιγάρο, οι πρώτες μέρες είναι κάπως έτσι. Αλλά εγώ είμαι φωσμένος να κόψω το τσιγάρο. Κάνω το βελονισμό, περνάει μία-δύο μέρες, τέσσερις μέρες. Δεν καταλαβαίνω κάτι ιδιαίτερο παρά τις προσπάθειες να κόψω το τσιγάρο και ό,τι συνεπάγεται αυτό. Στην έκτη-έβδομη μέρα, κάπου εκεί, μπορεί να ήταν και η δέκατη, λέω, ρε παιδί μου, μήπως αυτό και η συνήθεια είναι συνήθεια, έτσι. Και μου περνάει από το μυαλό μια σκέψη. Όχι το να καπνίσω, που αυτό είναι δεδομένο τις πρώτες μέρες όταν κόβεις το τσιγάρο, σίγουρα θες να καπνίσεις, παιδί μου, είναι μια συνήθεια, είναι το τσιγάρο συνέχεια στα χέρια σου. Με αυτό πίνεις καφέ, με αυτό το φαγητό, χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, σκέφτηκα μετά κάτι που έφαγα με ένα φλάσμα στο μυαλό μου. Καλά ρε, λέω, ηλίθιε. Να ξαναρχίσεις να καπνείς, εδώ έφτασε μέχρι το σημείο να ρεζιλευτείς, να πας να κάνεις βελονισμό, να σε τρυπάνε. Ένα κοριτσάκι 25 χρονών να σε τρυπάει στα χέρια και στα πόδια σε ορισμένα σημεία με τις βελόνες και να ξαναπέσεις εσύ στο κάπνισμα, να έχεις αυτή την τέτοια, αυτή τη βλακεία, ας πούμε. Αυτό το φλάσ που έφαγα στο μυαλό μου με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο βελονισμός είναι μια μαλακία και μισή. Μπορεί να μην είναι, θα μου πει, σας λέω εγώ πως το σκέφτηκα. Αν τολμούσαμε μερικοί εξ ημών, δεν νομίζω ότι έπαιξε κανένα ρόλο ο βελονισμός, γιατί δεν ήταν και βελονισμός. Μια παπαριά. Όσοι είστε βελονιστές, δεν ξέρω, πέστε ό,τι θέλετε. Υπερασπιστείτε την τέχνη σας. Δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε. Αν μπορούσαμε να ομολογήσουμε τι βλακίες έχουμε κάνει στη σύγχρονη εποχή, τα τελευταία 15-20 χρόνια που μας βομβαρδίζουν με όλες αυτές τις διάφορες μεθόδους αντιγύρανσης, κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν την αξία τους και τη σημασία τους, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πόσο κοντά είσαι εσύ στο να μπορέσεις να ξεχωρίσεις τι είναι ψεύδο υπηρεσία ή όχι. Προφανώς υπάρχουν μέθοδοι βελτίωσης και του δέρματος και της επιφάνειας και αναδόμησης ορισμένων πραγμάτων. Ήδη το κύτταρο το έχουμε ξεσκονίσει, τον πυρήνα δεν έχουμε ξεσκονίσει, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα γιατί το ένα σωματίδιο βρίσκεται εδώ, ενώ υποθέτουμε ότι θα μπορούσε να είναι εκεί, δεν μπορούμε να το δούμε, ενώ ξέρουμε τις επιπτώσεις στην κβαντική από το σωματίδιο αυτό, δεν μπορούμε να το δούμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε που βρίσκεται. Όμως βλέποντας συνδυασμό της ταχύτητάς του και των αποτελεσμάτων, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει κβαντική μηχανική στο μικρό κόσμο. Είναι αυτός που είναι ο υπατομικός, που είναι το άτομο, το οποίο είναι μέσα ένας πυρήνας, ένα ηλεκτρόνιο, ένα πρωτόνιο, ένα κάτι άλλο. Ακόμα ψαχνόμαστε. Αυτά βρίσκουν λοιπόν και τα παίρνουν και μας τα φοράνε στο μυαλό. Αν είχαμε το κουράγιο, αν μπορούσατε να μου πείτε, να μου εξομολογηθείτε τι μαλακίες μας έχουν υποσχεθεί και σας πήραν και τα λεφτά και μετά γυρίσατε και είπατε, όπως είπα εγώ, τι βελονισμό, τι αλόι, τι ανόητος άνθρωπος που με πήγα, πόσο ρεζίλι θα πρέπει να γίνεις για να κόψεις το ποτό. Αυτό, ξέρετε, είναι μια άμυνα, έτσι, της λογικής. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά.
11: Πάμε μια βόλτα και στη Χαλκιδική για να συναντήσουμε το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στην φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στον χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στον χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμυρίων smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις κουριές και την εταιρεία που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγκαίνια του έργου.
8: Εν τω μεταξύ, έχω ανοιχτές γραμμές αν θέλετε και θέλει να μιλήσει κάποιος ευχαρίστως. Για ό,τι όπως το αντιλαμβάνεστε τα θέματα, δεν έχω αντίρρηση. Άλλωστε δεν θα ήθελα να ζούμε όλοι σε ένα δωμάτιο ομοφωνίας. Αν ζούμε σε μια ελεύθερη φιλελεύθερη κοινωνία και μπορούμε να χαρούμε τη διαφορετική άποψη, τις εκτιμήσεις, το διάλογο, ο διάλογος. Η επιστήμη είναι διάλογος, η επιστήμη είναι έλεγχος ακόμα και της εφεύρεσης. Η ανακάλυψη και η δημοσίευση μιας ανακάλυψης περνάει από χίλιες δυο καταστάσεις, ναι. Καλημέρα. Για τον βιοσυντονισμό είπατε.
12: Για τον βιοσυντονισμό δεν ξέρω, καλά δεν πήρα.
8: Ναι, ναι, καλά κάνατε, δεν είναι ελεύθερα.
12: Τώρα όσον αφορά τον βιοσυντονισμό έχω μια εμπειρία τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως και για τον βελονισμό. Είχα μια έντονη φλεγμονή στο ισχυό σε βαθμό που δεν μπορούσα να δέσω τα κορδόνια μου. Δύο μήνες ταλαιπωρία. Ο βελονισμός με βοήθησε εν μέρει, αλλά ο πόνος ήταν αβάσταχτος. Ο βιοσυντονισμός με έκανε να τρέχω. Παράξενο, παράλογο, δεν ξέρω, δεν το πιστεύω.
8: Με τι σημαίνει βιοσυντονισμός, δηλαδή τι...
12: Ήταν αυτό το μηχάνημα.
8: Ένα μηχάνημα είναι, εννοείται.
12: Ήταν ένας υπολογιστής και κρατούσα έναν πόλο, τέλος πάντων, από τη μία μεριά και το χέρι μου σε ένα άλλο, τέλος πάντων, τι ήταν τώρα, δεν ήταν μηχάνημα, σαν Linux κατασκευή, μια Linux κατασκευή τέλος πάντων, η οποία δημιουργούσε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
8: Το οποίο δεν το βλέπατε εσείς ούτε το αισθανόσασταν. Μήπως σας έκανε να τρέμετε, να ταλαντεύετε ας πούμε το σημείο.
12: Όχι, όχι, τίποτα.
8: Δεν καταλαβαίνατε τίποτα εσείς και...
12: Τίποτα απολύτως, αρχικά δεν ενημέρωσα γιατί πήγα εκεί, ενημέρωσα ότι θέλω να κάνω βιοσυντονισμό. Το ξεκίνημά της ήταν να με σκανάρει κατά κάποιο τρόπο τα λεγόμενά της όλο τον οργανισμό, εγκέφαλος, χέρια, πόδια, παντού, το οποίο είχε δημιουργήσει μαύρα στίγματα. Η αμέσως επόμενη εξέλιξη του βιοσυντονισμού ήταν να καθαρίσει αυτά τα μαύρα στίγματα. Καθάρισα τα μαύρα στίγματα σε όλο μου τον οργανισμό, εκτός από το σημείο της φλεγμονής, στο ισχύο. Μου λέει έχεις πρόβλημα στο ισχύο, λέω που το κατάλαβες. Μου λέει είναι μαυρισμένα, δεν μπορώ να τα καθαρίσω. Τέλος πάντων άρχισε μετά η θεραπεία για τη φλεγμονή. Από τα 10 στίγματα που είχα στο συγκεκριμένο σημείο καθάρισα...
8: Τι εννοείται θεραπεία, με τι τρόπο, έναν αόρατο τρόπο μέσω κάποιου μηχανήματος?
12: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν σε ένα μηχάνημα, ένιωσα ένα μούδιασμα, πολύ μικρό μούδιασμα στην περιοχή της φλεγμονής. Με έδωσε μετά ένα νερό, το οποίο νερό ήταν νερό βιοσυντονισμού και μου λέει να σε βοηθήσει. Και την δεύτερη,
8: ναι. Εσάς δεν σας ακούγονται αυτά σαν μαγικά, λίγο κάπως έτσι, ένα νερό? Εντάξει, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν είναι όρατη. Το ότι η ηλεκτρομαγνητική ανάλογα με τις συχνότητες δημιουργεί, το βλέπουμε στο φούρνο μικροκυμάτων για παράδειγμα, έτσι, όταν κάτι έχει υγρασία μέσα, ενώ το σκεύος δεν θερμαίνεται, θερμαίνεται το ίδιο το προϊόν ας πούμε, το οποίο η συχνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζει τα κύτταρα του εκεί που έχουν υγρασία και τα θερμαίνει κτλ. Αυτά έχουν κάποιο ρόλο και μπορεί κανείς, αλλά μου κάνει εντύπωση. Πάντως εσείς τρέχατε δηλαδή μετά?
12: Κυριολεκτικά έτρεχα. Το πιστεύετε, δύο μήνες δεν μπορούσα να δέσω τα κορδόνια μου. Έλεγα τη μητέρα μου, μάνα.
8: Ναι, αλλά μήπως είναι ένα τραύμα το οποίο πέρασε ούτως ή άλλως με τον χρόνο.
12: Πολύ πιθανό, δεν ξέρω. Έχω δύο φίλους που συνεχίζουν και το κάνουν. χαρακτηριστικά μου λένε με πονάει μέσα να πάω στη μάγισσα να με φτιάξει.
8: Δεν μου λέτε όταν περπατούσατε πριν πάτε στον βιοσυντονισμό.
12: Δεν
8: μπορούσατε να περπατήσετε. Εντάξει, κάποιος έμπειρος άνθρωπος εύκολα μπορεί να δει ότι είναι από το ισχύο αυτό.
12: Σοκαριστικό πράγμα ήταν. Πολύ σοκαριστικό.
8: Ωραία. Περαστικά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Τώρα, καλό τρέξιμο.
12: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ. Προφανώς υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Είναι κανείς άλλος που θέλει να πει κάτι? Είναι κανείς, κάποια από τις κυρίες? Πάντως ο Άδωνης την Καριστιανού τη σκίζει. Την πετάει στο καναβάτσο και με δικές της ευθύνες. Μετά από γερό χτύπημα, διότι η ίδια πριν από λίγες μέρες είχε πει, τώρα πάμε και στα πολιτικά, διότι έχουν και αυτά ενδιαφέρον. Κυρία Καριστιανού μπήκε στο πολιτικό πεδίο δίνοντας μια μάχη για την υπόθεση των Ντεμπών, για την τραγωδία αυτή και το μεγάλο χαμό, και κάθε μέρα που περνάει χάνει και φίλους και υποστηρικτές. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά. Κλείνουμε.
10: Αυτά έχει η πολιτική για την κυρία Καριστιανού. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μείνει κρυφό ή θα μείνει χωρίς να ελεγχθεί ή ακόμη και να ελεγχθεί τραβώντας το από τα μαλλιά. Αυτά έχει κάθος στην πολιτική. Όποιος μπορεί μένει, όποιος δεν μπορεί φεύγει.
8: Τώρα,
10: από όπου θέλει.
8: Διαβάζω λίγο από το site της κυρίας Καριστιανού. Η μέθοδος του βιοσυντονισμού έχει πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις αλλεργίες χωρίς τη λήψη φαρμάκων. Η ανίχνευση, επιδιόρθωση του ηλεκτρομαγνητικού φορτίου ταλάντου.
13: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
14: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
15: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-25075. Leave it. Feel it.
16: Du sprichst Deutsch.
17: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
16: Come to Regiocom.
17: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
16: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
18: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
19: Εδώ ο χρόνος κυλά.
20: Άντε στην υγεία μας.
21: Υγεία μας.
22: Υγεία μας.
19: Διαφορετικά.
0: Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
21: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
22: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
23: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
24: No, no.
23: Do you know Λευκός Πύργος?
24: No, no, what is this?
23: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
24: Oh, yes. Έπιπλα.
23: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
24: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
23: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
24: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
23: Τηλέφωνο 2321-078-281.
25: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
26: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
27: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
28: Κούκος Greenhouse.
27: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
28: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
27: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
28: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
27: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
28: Τηλέφωνο 2325-111-055.
29: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώλησης σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Αίρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπολείο.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
9: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
10: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
9: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
9: Τιμές θαύμα για όλους.
11: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
14: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
13: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
14: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
13: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
14: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-0-23-092.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
13: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικείο. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
1: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
0: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
1: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
0: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
0: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
0: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23253-00408.
3: Και 6944-621368.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
9: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα.
8: Μοναδικά.
9: Με πολυετή εμπειρία.
8: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: AutoCars Κουρτέσης.
10: Α είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 2325-25099 και 6909-722-909.
10: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
3: Τηλέφωνο 2321 078 281.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2-3210-3747.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
11: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
10: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
11: Ενημερωθείτε για όλες όλες τις υπηρεσίες μας.
12: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
13: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
14: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
10: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
6: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
7: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
6: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Υγεία μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
12: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
11: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
12: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
11: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
12: 355-54.
13: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
14: Come to Regiocom.
13: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993 211 019.
14: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich. Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
15: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
16: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
17: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Go for Salonica City.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
2: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.
6: Από Εταιρεία Ανακύκλωσης Μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
7: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23253-00408
7: και 6944-621368.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
10: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
9: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία. αξία της επένδυσής σας.
10: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

τρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση η καρδιά μου δεν αντέχει, πάλι βρέχει. Πάλι βρέχει και η σκέψη μου σε σένα πάλι τρέχει, σαν και εμένα ποιος μπορεί να σε προσέχει.

τρέχει. Κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση η καρδιά μου δεν αντέχει. Πάλι βρέχει, πάλι βρέχει, και ο κίνδυνος στα χέρια του έχει.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
7: Στην Κύμηση η γεύση έχει όνομα.
8: Κούκος Greenhouse.
7: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
8: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
7: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
7: Κούκος Greenhouse στην Κύμηση.
8: Τηλέφωνο 2325 111 055.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: ATK. Αυτό ήταν γλέτη.
1: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
7: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
8: No, no.
7: Do you know Λευκός Πύργος?
8: No, no, what is this?
7: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
8: Oh, yes. Έπιπλα.
7: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
8: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
8: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIPE. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
7: Τηλέφωνο 2321 078 281.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
12: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
11: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
12: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
11: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2312-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
13: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 024 938. Ελιξίριο Coffee Stop.
9: Εδώ κάνεις στάση.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τη. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Du sprichst Deutsch?
7: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
7: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: Autocars Courtesis.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
0: χρώματα.
8: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
10: Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-323-0-28-274 και 69-93-920-661.
11: Και ελληνική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα.
10: Μοναδικά.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ή συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23-253-00-408
6: και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
10: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
9: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
10: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
9: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
10: 355-54.
8: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη.
11: Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

μου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ. Και εσύ είδα τα στιγμάτα, και εσύ είδα τις πληγές. Μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ. Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούκος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και...
2: Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο, το δικό της, αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694570 2469.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro.
4: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
7: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
8: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
7: Σκύπ υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
8: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
8: Τιμές θαύμα για όλους.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323 111 410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
14: Κούκος Greenhouse.
13: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
14: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
13: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
14: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
13: Κούκος Grillhouse στην Κίμηση.
14: Τηλέφωνο 2325 111 055.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερόνικο.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
4: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
7: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
4: Μπορούμε και το κάνουμε.
7: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23-23-031-939.
4: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δόματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
4: 3-55-54.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Σε τίποτα δεν βράζει ο δρόμος που έχεις πάει.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Auto Cars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
6: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
9: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο.
11: Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και 20 συσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
12: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβει.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Douche Prestige.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Σήκω παιδί μου, έχεις να πας στον Κάντζα. Γράψε λίστα με τιμές θαύμα. Νέσκαφε Κλασίκ 100 γραμμάρια 4,65. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμάρια μόνο 75 λεπτά. Μακαρόνια νούμερο 2, 6 και 10 ελωμάς μόνο 57 λεπτά. Και εξαιρετικά Παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 4 λίτρα 19,86.
10: Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα λαχανικά σε τιμή θαύμα. Κοκακόλα 1,5 λίτρο 1,45. Και ρετσίνα βασιλική μόνο 1,96.
11: Σκύπι υγρό πλυντηρίου 85 μεζούρες 11,30. Και σουπλίν μαλακτικό 4 λίτρα 4,96.
10: Από το κρεοπωλείο, άσε, ξέρει η γιαγιά.
11: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
10: Τιμές θαύμα για όλους.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
14: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Για νομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.
1: Καταδύομαι σε ό,τι με πνίγει, για να αναδυθώ σε ό,τι μου αξίζει. Δεν υπολόγισες πως το φως πάντα συντρίβει το σκοτάδι. Μόνο το άπειρο δεν έχει τέλος.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
10: No, no.
9: Do you know Λευκός Πύργος?
10: No, no, what is this?
9: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
10: Oh, yes. Έπιπλα.
9: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
10: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
10: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIPE. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
9: Τηλέφωνο 2321-078-281.
11: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
15: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΣΥΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
16: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
17: Είσαι η παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
18: Γιατί, πού τραγουδάει?
17: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
18: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
17: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
18: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
17: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
18: Κρατήσεις 23-253-00-408
17: και 69-44-62-13-68.
18: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: De Μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ De Μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι, φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
2: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 355 54.
4: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Στην Κύμηση η γεύση έχει όνομα.
3: Κούκος Greenhouse.
2: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
3: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
2: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
2: Κούκος Greenhouse στην Κύμηση.
3: Τηλέφωνο 2325 111 055.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγειά μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε. Βρε καλό στο σουτζουκα. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρενβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Καρολούστη.
1: Χάρης Κωστόπουλος.
0: Νύχτα ο
1: Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
4: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη.
5: Από Εταιρεία Ανακύκλωσης Μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Σε ευχαριστώ, Χάρη μου.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Du sprichst Deutsch?
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: Autocars Κουρτέσης.
7: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
7: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 6944-6213-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, 12 ακριβώς.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
3: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
0: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
3: Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025.
0: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
3: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Αχ της μοναξιάς ο φόβος κόμπος γίνεται.
1: Τα παλιά λαϊκά, τα νέα ελαφρολαϊκά,
2: όλα ελληνικά,
1: όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

φυσάει ένας βοριάς. Η δική σου σκέψη με παγώνει. Μα πώς μπορείς κι άλλο να αγαπάς.

0: βγεις εσύ.
1: Τα παλιά λαϊκά, τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά,
1: όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Πόσο τα μάτια μου θα κλείνουν.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: πρωινό.
1: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.